0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από μια κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Αναφερόμενος στις εθνικές εκλογές, υπογράμμισε ότι υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν και πρόσθεσε ότι πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα. Επεσήμανε εξάλλου πως η επιδίωξη για τρίτη κυβερνητική θητεία δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ, αλλά πρόκειται για την αλλαγή της χώρας. Στέλνοντας νέο μήνυμα προς την Τουρκία, επανέλαβε πως δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Έκκληση για περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και διατήρηση των κυρώσεων ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, απίφθινε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χαρακτήρισε τον Ρώσο ομολογό του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντάς τον ως την κύρια αιτία του πολέμου. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Reuters, ο ειδικός απεσταλμένος του Βλαντίμιρ Πούτιν, Κίριλ Δημήτριεφ, μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 6 τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον υποδέχθηκε προσωπικά με στρατιωτικές τιμές ο Ντόναλντ Τραμπ. Στη συνάντηση των δύο ηγετών στο Λευκό Οίκο θα κυριαρχήσουν μεταξύ άλλων ζητήματα όπως οι δασμοί, η Ταϊβάν και η τεχνητή νοημοσύνη. Οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων και της Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες ως τις 10 Ιανουαρίου η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον ΟΗΕ, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημένοντας ότι η διχοτόμηση δεν θα γίνει αποδεκτή. Σχολιάζοντας την ομιλία Ερντογάν, ο κύριος Χρουστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Προέδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Επίσης, ο κύριος Χρουστοδουλίδης πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017. Εσύ ο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμά του την 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη. Σήμερα αναμένεται να δοθούν στον Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες στρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου Χαριδούκα, εκτός από τον κύριο Ταχιάο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικό Μετρό ΑΕ και της Πρωτοβουλίας Κατοίκων Κυψέλης. Ο κύριος Δούκας τηλήτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρης στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όσους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων. Τον δρόμο της δικαιοσύνης παίρνει η σοβαρή υπόθεση ρύπανσης στον Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, είχε επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα λήματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στη θάλασσα. Αρχίζει σήμερα η προπόληση εισιτηρίων για το νέο πρόγραμμα του Ολύμπια του Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου Μαρία Κάλλας για τη σεζόν 2026-27. Από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο, το πρόγραμμα συνδυάζει συμφωνική μουσική με hip-hop, όπερα, jazz, ελληνικό τραγούδι και σύγχρονο χορό. Επίσης, συνεργασίες της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηνίων με τον Έγρο του Μοριά, συναυλίες της Big Band και ειδικές παραστάσεις για παιδιά και σχολεία. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου-Βραδεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις για 45 λεπτά. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νοτιοδυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Την ίδια ώρα, ένα ακόμη τροπικό σύστημα που κινείται προς τη Χαβάη ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες τις επόμενες ημέρες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ανέμιος 3 Μποφόρ, θερμοκρασία ως 25 βαθμούς Κελσίου, 14 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
7: Στους 98 και 3.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Αθήνα 984.
10: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λειψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούρια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει.

Και όταν λέω Δημακόπουλος τέλος, εννοεί τέλος το κομμάτι, οπότε σημαίνει. Να και η καρέκλα, πάντα θα ακούτε και λίγο την καρέκλα έτσι, στην είσοδο της εκπομπής. Και όταν λέει ο Δημακόπουλος τέλος το κομμάτι, σημαίνει πρέπει να βγει στον αέρα, στον αέρα του Αθήνα 984. Mind the Trap ακούτε, σήμερα πρωινό 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή σας ημέρα.

Πρωινοπέμπτης λοιπόν, μια ανάσα πριν ολοκληρωθεί και αυτός ο γύρος. Λες και τρέχουμε στο στίβο είμαστε, Βαγγέλη Δημακόπουλε, 400 άρια, ε. Και τώρα είναι το καμπανάκι, είναι πριν την Παρασκευή. Το καμπανάκι όμως να χτυπάει, τότε μπαίνουν τα γκάζια και όταν ολοκληρώνει τη εβδομάδα, έτσι βγαίνουν και τα συμπεράσματα λίγο πιο ολόκληρα στο κλείσιμο πάντα αυτής της στροφής, γιατί ακολουθεί πάντα και η επόμενη. Γιατί ακολουθεί πάντα και η επόμενη.

επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber, για τα μηνύματά σας βεβαίως, για τις καλημέρες σας, για τα σχόλιά σας, για όσα θέλετε να μας πείτε, για τα σώψυχά σας, για τα σώψυχά μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε. Από πού να ξεκινήσω, από πού να το πιάσεις και από πού να τα αφήσεις, από πού να το ξεκινήσουμε, θα το ξεκινήσουμε σήμερα. Θα σταθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό που ονομάζουμε ντροπή. Να δούμε λίγο πώς ορίζουμε την ντροπή, τι είναι ντροπή, αν ντρεπόμαστε, αν ντρέπονται, ποιοι ντρέπονται, ποιοι δεν ντρέπονται, ποιοι είναι ξεδιάντροποι, ποιοι θα παραμείνουν ξεδιάντροποι, αν η ντροπή συνδέεται με τη χυδαιότητα, θα προσπαθήσουμε έτσι να το δούμε και αυτό, αν η χυδαιότητα είναι ντροπή. Θα προσπαθήσουμε έτσι λίγο να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση σήμερα μέσα από το Mind the Trap, μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984, μπας και βγάλουμε καμιά άκρη. Και είναι κρίσιμο νομίζω πια να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, να βγάλουμε μια άκρη επιτέλους.

όσο στέλνετε εσείς λοιπόν, να τη Σοφία πρώτη. Καλημέρα Γεωργογράφη, γεια σου Σοφία μου, να το και ο φίλος ο Κώστας, ανταποδίδω την καλημέρα. Όσο εσείς λοιπόν αρχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους δικούς σας προβληματισμούς για όσα συμβαίνουν που δεν είναι και λίγα, να βάλουμε λίγο μουσική για να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί δεν έγιναν και λίγα εχθές σε επίπεδο ντροπής.

ξεκαθαρίζοντας κάτι, καταρχάς. Ξεκαθαρίζοντας το γεγονός ότι έχουμε μπλέξει λίγο τα μπούτια μας, που λέγει ο καλλιτέχνης παλιά. Και έχουμε μπλέξει τα μπούτια μας, γιατί έχουμε μπερδέψει λίγο τα πραγματάκια. Και όταν μπερδεύονται τα πραγματάκια, τότε στο τέλος έχουμε και αυτά τα αποτελέσματα και σε πολιτικό επίπεδο. Οδηγία προς ναυτιλωμένους, λοιπόν. Ναυτιλωμένους στην πολιτική. Και όχι μόνο στην πολιτική, στα πολιτικά πράγματα του τόπου, αλλά και σε επίπεδο κοινωνίας. Γιατί οι κοινωνίες θεωρούμε ότι έχουμε αποκτήσει φωνές επειδή έχουμε ένα λογαριασμό στα social, για παράδειγμα. Και επειδή όσοι γνωρίζετε, γνωριζόμαστε έτσι από παλιά ραδιοφωνικά, αλλά και όσες και όσοι γνωριστήκαμε τώρα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Αθήνα 984 τα τελευταία χρόνια, έχουμε πει πάρα πολλές φορές και νομίζω έχετε καταλάβει ότι συνολικά δεν έχω και την καλύτερη άποψη για τον τρόπο με τον οποίο κάνει η πιάτσα μας, το δημοσιογραφικό χωριό δηλαδή, τα πράγματα. Εν τούτης υπάρχει μια πολύ σημαντική, μια κρίσιμη παρατήρηση, όχι δική μου, μια παρατήρηση σε σχέση με τα πράγματα που νομίζω ότι όλοι και όλες μπορούμε να το διαπιστώσουμε εύκολα και ταυτόχρονα θα πρέπει λίγο να επανέλθουμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Στην πορεία και στην εξέλιξη των πραγμάτων, μέσα όλη αυτή τη δυστοπία που βρίσκεται σε εξέλιξη και καθημερινά γράφεται, γυρίζεται ακόμη ένα επεισόδιο που απορώ ακόμη πως το Netflix δεν το έχει πάρει χαμπάρι για να μας κάνει σειρά. Συνόμπο θα έλεγα, αλλά δεν είμαστε τόσο ποιοτικοί. Έχουμε μπερδέψει λίγο τον ρόλο των δημοσιογράφων, έχουμε μπερδέψει λίγο το τι είναι άποψη, τι δεν είναι άποψη, αν κάποιος πρέπει να έχει άποψη. Όλα αυτά πασπαλισμένα με μία έτσι, πώς να το πω, σαν τη ζάχαρη την άχνη στον κουραμπιέ ένα πράγμα. Πάμε να φυσήξει τον κουραμπιέ, ξέρεις τι γίνεται, σηκώνεται κουνιαχτός ολόκληρος, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Δεν θες να σου φυσήξει κάποιος κουραμπιέ στη μούρη. Θεωρούμε λοιπόν καλό δημοσιογράφο ή καλή δημοσιογράφο αυτόν ή αυτή του οποίου ή της οποίας η άποψη συμπίπτει με τη δική μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Επίσης η ματιά του δημοσιογράφου ή της δημοσιογράφου απέναντι στα πράγματα, επειδή κάποιοι όταν διαφωνούν λένε «μα δεν είσαι αντικειμενικός», δεν θα το πουν βέβαια αν συμφωνήσουν με αυτό που θα πεις. Προσέξτε τη λεπτή διαφορά. Και οι δημοσιογράφοι είμαστε πολίτες. Και όπως οι πολίτες είμαστε, προσπαθούμε να είμαστε έντιμοι απέναντι στην παρατήρηση των πραγμάτων, βάζοντας όμως τη δική μας ματιά, άρα τη γινόμαστε έντιμα υποκειμενικοί. Προσπαθούμε να είμαστε έντιμα υποκειμενικοί απέναντι σε αυτό που βλέπουμε να γίνεται μπροστά μας, αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά μας. Υπάρχουν βέβαια και τα γεγονότα κάτω, τα οποία είναι τα facts που λένε και στα χωριά μας, που λένε και

0: φίλοι μας οι Αμερικάνοι, οι συμμαχοί μας, που τα βάζεις ένα, δύο, τρία και απέναντι σε αυτά τοποθετήσει. Τέτοια γεγονότα λοιπόν συμβαίνουν και εκτελήσονται καθημερινά τον καιρό αυτό και μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση που από ό,τι φαίνεται ότι έχει και ψωμί από πίσω. Πολύ ψωμί που ακουμπάει και δεν ξέρω, θα δούμε ακουμπάει και με ποιο τρόπο ακουμπάει. Και πρόσωπα έτσι, που πηγαίνει λίγο προς τα πάνω η εξίσωση. Τώρα δεν θέλω να βάλω στην διαδικασία, να μπω στη διαδικασία ονομάτων. Καταλαβαίνετε και καταλαβαίνω, αλλά δεν μπαίνω στη διαδικασία ονομάτων γιατί δεν έχει αξία αυτή τη στιγμή να σταθούμε στα ονόματα, αλλά περισσότερο στην πρακτική. Και επειδή τα πράγματα έχουν ξεφύγει λοιπόν και επειδή τα πρόσωπα δεν έχουν τόσο αξία όσο οι πρακτικές που ακολουθούν τα πρόσωπα αυτά, θέλω να σταθώ στα δύο αυτά περιστατικά που συνέβησαν εχθές, που ήταν ντροπή όχι για τον κλάδο το δημοσιογραφικό, αλλά ήταν ντροπή για τον κλάδο τον πολιτικό και κυρίως για αυτό το κλαρί, το συγκεκριμένο κλαρί του πολιτικού δέντρου, το οποίο κλαρί, δεν ξέρω αν είναι κλαρί ή αν είναι καλάμι, από αυτά που φυτρώνουν μέσα από το βάλτο, μέσα από το βούρκο. Και τα καλάμια είναι πάρα πολύ χρήσιμα βέβαια, αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητά τους. Το συγκεκριμένο καλάμι δεν ξέρω τι χρησιμότητα μπορεί να έχει. Αυτό το πέσιμο, το χυδαίο πέσιμο, το ξεδιάντροπο πέσιμο του έτσι κι αλλιώς πολιτικά ξεδιάντροπου Άδωνη Γεωργιάδη στους συναδέλφους εχθές στο ραδιόφωνο του Μέγκα στην Ανθιβούλγαρη και στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, γιατί απλώς μπήκαν στη διαδικασία να του κάνουν ερωτήσεις σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν, και ήταν ερωτήσεις στηριγμένα στη λογική «Τι μέρα είναι σήμερα?». Μιλάμε για τέτοιες ερωτήσεις, μιλάμε για τα πολύ αυτονόητα πράγματα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν φρόντισε απλά να περάσει στην επίθεση, στην αντεπίθεση, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Φρόντισε απλά να ανεβάσει για ακόμη μια φορά το level της χυδαιότητας. Ναι, επιτεθεί στους δημοσιογράφους, στους συναδέλφους για τον τρόπο με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους, για τον τρόπο με τον οποίο θέτουν τα ερωτήματα δηλαδή. Επιχείρησε με μπόλικη δόση σπέκουλας, όπως συνηθίζει να κάνει το άσπρο μαύρο για ακόμη μια φορά, να βιάσει την στοιχειοδέστερη λογική των πραγμάτων. Και αν βάλουμε τώρα μια άνω τελεία στο ότι συνέβη χθες με τον Άδωνη Γεωργιάδη και πάμε, συνεχίσουμε την πρόταση και θυμηθούμε τι έκανε σαν έναν άλλο συνάδελφο, τον Νίκο Ελευθερόγλου, ο οποίος και αυτός έχει επίσης τις δικές του απόψεις με τις οποίες μπορεί να διαφώνει κανείς, αλλά είναι ένας, επειδή τυχαία τον γνωρίζω, ένας ήπιος άνθρωπος. Ρωτάει και αυτός κάτι τον υπουργό σε άλλη εκπομπή και ρωτάει ο Άδωνης Γεωργιάδης τον δημοσιογράφο Ελευθερόγλου αν ήπιε μπάφο πριν μπει μέσα στο στούντιο. Αδιανόητα πράγματα. Από ποια πλευρά θέλει να το δει κανείς για να διαπιστώσει ότι είναι αδιανόητα πράγματα και από ποια πλευρά μπορεί να περιμένει κάποιος αυτός ο άνθρωπος να συνεχίσει να έχει τη θέση του στο δημόσιο, στο πολιτικό πεδίο, στο δημόσιο βίο της χώρας. Και εγώ θα το κάνω, θα το προεκτείνω λίγο, θα τολμήσω να το πω αυτό, και μέσα από ποιο δρόμο θα πάνε την επόμενη μέρα να τον ψηφίσουν αυτοί που τον ψήφισαν την προηγούμενη φορά. Θα ήθελα να ρωτήσω πραγματικά το κριτήριό τους. Με τι όρους ψηφίζουμε τελικά? Με όρους του ποιος είναι πιο πολύ νταΐς, ο πιο μεγάλος νταΐς? Με τους όρους εκείνους που κάποτε βγήκε η Χρυσή Αυγή στην Βουλή γιατί λέγανε κάποιοι πρέπει να πέσουν σφαλιάρες στη Βουλή για να συνέλθουν ορισμένοι? Με όρους μαγιάς, με όρους... Με τι όρους? Και τελικά όταν μπαίνουν αυτοί οι όροι και επιτρέπουμε εμείς να βάλουμε αυτά τα όρια, τα ανορίωτα όρια στα πράγματα, τελικά με τα ίδια άνθρωποι μας επαναρωτιόμαστε γιατί έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Απλώς γιατί το επιτρέψαμε. Αυτή είναι η άποψή μου, δεν ξέρω ποια είναι δική σας. Το τι πάνε να καλύψουν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αυτό μένει να ξεδιπλωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όσοι προσπαθούν να καλύψουν αυτή τη στιγμή την πλάτη τους, βρίσκονται όλα σε εξέλιξη, έρευνες των αρχών σε σχέση με τους γιατρούς, σε σχέση με τον υπνοτιστή. Έχουν προφυλακιστεί οι γιατροί, ψάχνουν τον υπνοτιστή, ψάχνουν μια Ουκρανή νοσοκόμα. Τρέχει το ρεπορτάζ, κάθε μέρα αποκαλύπτονται πράγματα. Παράλληλα όμως αποκαλύπτεται ακόμη μια δόση στους τόνους της χυδαιότητας που έχουν προστεθεί στο δημόσιο διάλογο. Μόνο που εδώ τώρα είναι και η παγίδα, πιστεύω φίλες και φίλοι, για όλους εμάς τους πολίτες μέσα σε όλη αυτή την δικτατορία των αρίστων. στη δικτατορία της λογικής των αρίστων, για να είμαι πιο ακριβής. Και όταν χρησιμοποιούμε εκφράσεις έτσι ιστορικά φορτισμένες, καλό είναι να τις βάζουμε λίγο πιο ειδικά, γιατί καμιά φορά μπορεί να μας συμβεί κανένα ιστορικό κακό και να μην έχουμε λέξη να το περιγράψουμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των άριστων λογιστών, πολύ φοβάμαι ότι συνηθίσαμε και πολύ φοβάμαι ότι αυτή είναι και η πιο τρομακτική διαπίστωση για την εποχή μας. Το έχουμε συνηθίσει όλο αυτό. Είναι περίπου κομμάτι της καθημερινότητάς μας, το κομμάτι της ενημέρωσης, όπως συνηθίσαμε και την ακρίβεια. Γιατί τη συνηθίσαμε και την ακρίβεια? Αυτό το 2.18-2.19 που λέει το ταμπλό στα βενζινάδικα, το έχουμε συνηθίσει. Και αν κατσικωθεί κανένα μήνα ακόμα και μετά πάει η βενζίνη, ας πούμε, 2.25-2.30, που κανείς δεν μπορεί να σε αποκλείσει αυτό, αν δεν ληφθούν μέτρα χθες. Και ξαφνικά γυρίσει κάποιος το κοντεράκι πάλι πίσω στο 2.20, θα πεις εντάξει, έπεσε η βενζίνη. Καταλαβες, μια χαρά. Πάμε να βάλουμε. Συμβιβαστήκαμε με τη λογική των ΠΑΣ, με τα ψίχουλα δηλαδή, ως πολιτική που βαφτίζεται και κοινωνική. Και συμπαρασύρει έτσι και ένα ολόκληρο πολιτικό σύμπαν, όχι ολόκληρο για να είμαι δίκαιος, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι του που παριστάνει το μετριοπαθές, ότι ας δώσουμε κάτι, αυτά μπορούμε να δώσουμε, αυτά μπορούμε να γίνουμε. Εθιστήκαμε συνολικά πάντως, συλλογικά, στην εικόνα μιας εξουσίας που μας περνάει και μας αντιμετωπίζει ως ηλίθιους. Έχουμε εθιστεί σε μια εξουσία που δεν νιώθει πια ούτε την ανάγκη να υποκριθεί, να κάνει κάτι, να δικαιολογηθεί, να πει ότι δεν είναι ακριβώς αυτό ρε παιδί μου, υπάρχει και λίγο τσίπα, δηλαδή δεν θα το τερματίσω, θα σε πάω μέχρι εδώ. Θα σε πάω μέχρι εδώ, εγώ θα κάνω αυτό που να κάνω, αλλά δεν έχει πιο πέρα. Έχει και πιο πέρα και πιο κάτω. Πίσω όμως από αυτή την γενικευμένη απάθεια, πολύ φοβάμαι ότι κρύβεται μια βαθύτερη, δομική και άκρος επικίνδυνη μετατόπιση, μπορούμε να το πούμε. Ως κοινωνία, η ελληνική κοινωνία έχει απολέσει το ισχυρότερο αντίβαρο απέναντι στην αυθαιρεσία των ισχυρών, αυτό το αίσθημα της ντροπής. Το οποίο αίσθημα της ντροπής δεν είναι μόνο ότι κάνω κάτι στο Βαγγέλη, κάτι κακό ας πούμε, και μετά πρέπει να ντρέπομαι γιατί έχω ενσυναίσθηση και θεωρώ ότι αυτό που του έκανα είναι κακό. Αυτό είναι ένα λειτουργεί ως μέτρο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό στο αίσθημα της ντροπής, ότι λειτουργεί μέσα μας ως μέτρο για το πώς κάνουμε τα πράγματα. Και παλιότερα, όχι πολλά χρόνια πριν, αλλά παλιότερα όμως, γιατί έχουμε γυρίσει σελίδα στον τρόπο που γίνονται τα πράγματα στην καθημερινότητα, η κοινωνική κατακραυγή, η κατακραυγή από το κοινωνικό σύνολο, από τον κόσμο, από την κοινωνία, ήταν και αυτό το μέτρο που κρατούσε κάπως τους ισχυρότερους, τους εξουσιαστές, σε ένα υποτυπώδες πλαίσιο ηθικής ευθύνης απέναντι στα πράγματα. Σκεφτείτε το λίγο. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν περισσότεροι τόποι όπου συναθριζόμασταν συλλογικά. Οι μεγαλύτεροι βρίσκονταν στα καφενεία, οι νεότεροι έπαιζαν στις πλατείες. Οι γειτονιές δεν ήταν απρόσωπες, ήταν ζωντανές, ήξερες ποιος μένει από πάνω, ήξερες ποιος μένει από κάτω. Και όταν γινόταν το κακό δεν έλεγες.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Παλιότερα μιλούσαμε και στους χώρους εργασίας. Δείτε λίγο τώρα τι γίνεται μεταξύ των συναδέλφων. Παλιότερα επίσης θεωρώ ότι οι άνθρωποι κοιταζόμασταν περισσότερο στα μάτια και όχι μέσα από τους λογαριασμούς μας, είτε στο Twitter, είτε στο Facebook, είτε στο Instagram. Και τελικά όταν κοιταζόμασταν στα μάτια, όταν συναθριζόμασταν και είτε στα καφενεία, είτε στις πλατείες, είτε στους χώρους δουλειάς, είτε στις γειτονιές, και συζητούσαμε για όλες τις καταστάσεις, για όλα τα θέματα που μας απασχολούσαν. Εκεί μοιραζόμασταν και τις συλλογικές μας, τις κοινές μας αγωνίες ή τις διαφορετικές μας αγωνίες και διαφωνούσαμε για αυτές. Και τελικά έτσι παραγόταν και πολιτική κάτω, στη βάση της κοινωνίας. Και εκεί ακριβώς στη βάση της κοινωνίας υπήρχε και η συλλογική αποδοκιμασία απέναντι σε αυτό που μας απασχολούσε και αυτό είχε και ένα βάρος, τελικά και πολιτικό βάρος. Και κάπως έτσι υπογράφαμε μεταξύ μας ένα άτυπο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο τελικά το μεταφράζαμε και πολιτικά όταν ερχόταν η ώρα της κάλπης. Γιατί υπήρχε αυτή η αδιαπέραστη κοινή γραμμή αξιοπρέπειας που κανείς δεν μπορούσε να την περάσει, γιατί απλά εμείς ως κοινωνία δεν αφήναμε να την ξεπεράσει. Τουλάχιστον χωρίς πολιτικό κόστος για τον ίδιο, τον πολιτευτή. Πολιτευτές τώρα του Φυράματος Γεωργιάδη. Για την επόμενη μέρα θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν το βλέμμα της κοινότητάς τους και όχι αυτής της αποχαυνομένης κοινότητας, αυτού του μικρού κομματιού της αποχαυνομένης κοινότητας που τους ψηφίζει στο τέλος. Να βάλουμε μια άνω τελεία όμως, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κρατήστε λίγο αυτές τις σκέψεις, ήθελα να τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα και θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, αν βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα, μπορεί να βλέπω εγώ στραβά την κατάσταση. 6948-984-984. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά θεωρώ ότι αυτά που, τα οποία συζητάμε, αυτά που μας απασχολούν, είναι πραγματικά σημαντικά. Έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Καλή σας ημέρα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μιλώντας σε ομογενείς, ανέφερε ότι πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από την κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία. Περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας καθώς και διατήρηση των κυρώσεων ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ χαρακτήρισε το Ρώσο ομόλογό του ασθενή μηδέν. Σε επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι δύο κυβερνήσεις αποφάσισαν να παραταθεί ως τις αρχές του 2027 η ανακοχή που έχουν κηρύξει ως προς το εμπόριο, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Νέοι βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν επλήγει και η Κανταχάρ, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώς των Ταλιμπάν, σύμφωνα με κάτοικο της πόλης. Έσυο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Οικεία με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμά του τη 44χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ 49χρονος συνελήφθη. Σήμερα στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες πρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος στη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ο Μετροπόλιτικας δεν θα πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτιρίων και των κατοίκων. Και ο καιρός γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου, 15 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την πρώτη εικόνα στους δρόμους. Η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα είναι αυξημένη αυτή την ώρα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα αυτοκίνητα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα η κίνηση εκτείνεται ως και τη Μεταμόρφωση. Δυσκολία παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού και στο ύψος της οδού Βικέλα στην περιοχή Πατησίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως το Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη. Παράλληλα, επιβαρημένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα από την Ηλιούπολη ως τη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Τέλος, προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται ώρα με την ώρα. Προβλήματα επίσης εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Ακολουθεί ο Γιώργος Κραπεζιώτης.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και τα περιγράφουν καλύτερα οι καλλιτέχνες. Στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες, συντονισμένοι, πρωινό Πέμπτη, σήμερα 24 Σεπτεμβρίου του 2026. Ο κύριος Βαγγέλης Δημακόπουλος, χωρίς μπλούζα μετάλλικα σήμερα, πιο mainstream, μουσικός μιλώντας. Ρυθμίζει τον ήχο ο Πάνος Καβαδάς, ο Νταρντανιάν της δημοσιογραφικής παραγωγής εδώ στον Αθήνα 984. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές, ο Σταύρος Αμάραντος είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, απαντάει στο 213-09-09-100. Γιώργος Τραπεζιώτης στα υπόλοιπα, 6948-984-984, ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ένα-δυο πράγματα ακόμη να πούμε σε σχέση με αυτά που συζητούμε, που λέγαμε, που έτσι που άνοιξα εδώ πέρα ως θέμα συζήτησης και έχετε στείλει πολλά μηνύματα για να το κλείσουμε, για αυτό το αίσθημα της ντροπής που λειτουργεί ως μέτρο και παλιότερα λειτουργούσε ως μέτρο τουλάχιστον και στην κοινωνία, με αποτέλεσμα τελικά να μπαίνουν όρια στους ανορίωτους και στους ξεδιάντροπους. Στους ανορίωτους και στους ξεδιάντροπους σαν τον Γεωργιάδη. Γι' αυτό το λέω, το βάζω σκέτο, χωρίς να λέω τους πολιτικά ξεδιάντροπους. Γιατί από ό,τι φαίνεται, ο Άδωνης Γεωργιάδης συμπεριφορικά τέτοιος είναι. Ξεδιάντροπος. Και αυτό που έγινε χθες, και όχι επειδή το έκανε απέναντι σε συναδέλφους, απέναντι σε οποιονδήποτε. Το έχει κάνει και σε εργαζόμενους. Όταν πηγαίνει στα νοσοκομεία, βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται. Τις προάλλες είχαν κινητοποίηση και φώναζαν ένα σύνθημα. Άνθρωποι έξω από νοσοκομείο, δεν θυμάμαι σε ποιο νοσοκομείο ήταν. Και πήγαινε με την κάμερα από πίσω αυτού που του διαχειρίζει τα social, τέλος πάντων, και φώναζε το σύνθημα των εργαζομένων απέναντί τους, κοροϊδεύοντάς τους.

0: Ίσως θα έπρεπε να φύγουμε λίγο λοιπόν από τις οθόνες μας, ίσως θα έπρεπε να σταματήσουμε τα scroll down που κάνουμε στα κινητά μας, ίσως θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τα πράγματα λίγο με έναν άλλον τρόπο. Τώρα θα μου πεις, ρε τραπεζιώτη, και πώς θα το κάνουμε αυτό, έχει γυρίσει ο κόσμος σελίδα, τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά αυτή η μεταφορά της ύπαρξής μας στις οθόνες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι φοβάμαι ότι έχει ισοπεδώσει όλη αυτή την υποδομή που υπήρχε πριν και λειτουργούσε έτσι προστατευτικά και για την κοινωνία, για όλους μας και για όλες. Απλώς, όταν είμαστε εγκλωβισμένοι πια μέσα αυτές τις ψηφιακές φούσκες, γιατί για φούσκες μιλάμε, ψηφιακές φούσκες ομοειδεατών, και νομίζουμε ότι με το δίκιο μας πάνω στο πληκτρολόγιο γραμμένο και στην οθόνη θα αλλάξουμε τα πράγματα, δεν αλλάζουν τα πράγματα. Απλά τα λέμε ένα στον άλλον και δεν γίνεται τίποτα περισσότερο. Πάμε λίγο μουσική. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Σχολιάζει τη συμπεριφορά του Γεωργιάδη. Καλημέρα στον Μιχάλη. Αυτοί που τον ψηφίζουν, λέει, το κάνουν επειδή συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Όπου μπορούν έτσι φέρονται και αυτοί. Χαίρε, χαίρε και σε σένα Μιχάλη. Σημειώνει η Δέσποινα, έτσι είναι, για ηλίθιους μας περνούν, τόσο έξυπνοι είναι. Δέσποινα μου, το θέμα είναι ότι το τι μας περνάει ο καθένας είναι δικό του καπέλο. Το ζήτημα είναι να κοιτάμε και εμείς το δικό μας καπέλο. Καλή σου μέρα. Καλημέρα στον Ζαχαρία. Καλημέρα, γράφει ο Ζαχαρίας. Διαφωνώ με τη σκέψη σου. Λέει, ίσως να υπήρξαν κάποια λίγα χρόνια κάπου τη δεκαετία του 80, ίσως και 90 στην Αθήνα. Εδώ στην περιφέρεια είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλήθεια τώρα, γράφει η Εύη. Πήγε ο Άδωνης να προσβάλλει δημοσιογράφο για μπάφο και αυτός δεν το απάντησε. Μην αγχώνεστε, κύριε Υπουργέ, είναι από την εταιρεία των Ισραηλινών φίλων σας που εγγενιάσατε στην Κόρινθο. Λείπει η παιδεία, συμπεραίνει η Μαρία, γι' αυτό νοσεί η κοινωνία. Τα χαργεντίσματα με πολιτικά υποκείμενα έχουν αυτά τα αποτελέσματα, γράφει ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, και θα συμφωνήσω μαζί του. Μου στέλνει μια φωτογραφία από παλιότερη συνέντευξη, δήλωση που έχει κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο καταπιεσμένος υπουργός δημοσίας τάξεως που έγινε υπουργός υγείας. Αντιλαμβάνεσαι και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη την υγεία, όταν έχει φροντίσει να τοποθετήσει τον Γεωργιάδη στη θέση αυτή. Είχε δηλώσει παλιότερα, όπως υπενθυμίζει η Φιλιό, οι νεοδημοκράτες έχουμε μια αστική ευγένεια και ένα ζεν. Να δω τώρα πώς θα τα βγάλει πέρα με την Ντόρα Μπακογιάννη ο Γεωργιάδης. Καλά τα είπε η Ντόρα Μπακογιάννη πάντως χθες. Πιστεύω θα τα πει και ειδικότερα. Όταν μιλούσα για ανθρώπους που έχουν καβαλήσει το καλάμι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, πάτε στοίχημα ότι φωτογραφίζει πρώτα το Γεωργιάδη. Τα facts, βρε παιδί μου, υπερτιμημένα, γράφει η Πινελόπη. Καλημέρα και στη φίλη τη Μαρία. Στη δίκη των τεμπών στέκεται η Μαρία. Θα λογοδοτήσετε όλοι σας, και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν το παιδί μου κρέας, Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας. Ντροπή. Για να δούμε ποιος μας χτυπάει το τηλέφωνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα το κάνω σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Περνάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Μόνο τέτοια εκπομπή δεν έκανα τον Ριγόπουλε με γραμμές ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Το επόμενο παρατράγουδο μπορείς να πεις κιόλας.
0: Ακριβώς. Αντώνης Ριγόπουλος, φίλες και φίλοι, ο καλός συνάδελφος και φίλος μαζί μας εδώ στο Mind the Trap, στον Αθήνα 984. Θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε μια άκρη που δεν θα βγάλουμε δηλαδή. Αντώνη μου, δεν ξέρω.
1: Δεν το συνηθίζουμε. Να βγάζουμε τελικά, δυστυχώς.
0: Για κάνε μου ένα σχόλιο, ένα δικό σου σχόλιο, γιατί σήμερα την εκπομπή την έχω κάνει μόνο θεματική. Έχω σταθεί λίγο σε αυτό το μέτρο της ντροπής που χάθηκε και το έχουμε απολέσει κι εμείς οι πολίτες, γιατί κάποτε βάζαμε ένα όριο στα πράγματα. Φαίνεται εδώ πέρα ότι για να συμβαίνουν όλα αυτά, η άποψή μου είναι ότι έχουμε σταματήσει κι εμείς να βάζουμε το μέτρο, το φρένο. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκαν όλα αυτά χθες με τον Άδωνη Γεωργιάδη, άλλα δύο επεισόδια.
1: Είναι θέμα ανοχής νομίζω και δείχνουμε ότι έχουμε τρομερή ανοχή δυστυχώς σε τέτοια φαινόμενα. Mm-hmm. Δηλαδή είδαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, το είπες και εσύ νωρίτερα όσους άκουγα που έλεγες και για το περιστατικό με τον Νίκο Λευθερόπουλου με το αν έχεις πει κανένα μπάφο πρωί-πρωί πως το είπε το απόγευμα. Είχαμε και το άλλο επεισόδιο στο Mega News, στο ραδιοφωνικό σταθμό με πραγματικά πολύ άσχημη και επιθετική στάση του Υπουργού την ώρα που ήταν σε θέση να απολογηθεί. Mm. Δηλαδή βρισκόταν σε θέση άμυνας και αυτό που ήταν να κάνει την καλύτερη άμυνα που είναι η επίθεση ας πούμε και να χτυπήσει αλλά με έναν τρόπο ο οποίος ήταν και αγενής και άδικος και που δεν άρμοζε στη θέση ενός Υπουργού. Αλλά εγώ θα θυμίσω ότι πριν από μερικές μέρες, επειδή έχει ξεκινήσει όλη αυτή η ιστορία μετά, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να ξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι. Mm-hmm. Είχαμε τον Άδωνη Γεωργιάδη σε συνέντευξη τύπου μαζί με τον Γιώργο Πατούλη, mm-hmm. Να γίνονται ερωτήσεις από δημοσιογράφους, εύλογες ερωτήσεις για την εμπλοκή του κυρίου Πατούλη σε εταιρείες, για την εμπλοκή του στην υποστήριξη κάποιων συνεδρίων στα οποία συμμετείχαν και οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί και να βάζει το χέρι μάλιστα μπροστά ο Άδωνης Γεωργιάδης και να λέει τελειώσαν αυτές οι ερωτήσεις, τέλος αυτές οι ερωτήσεις, να παρεμβαίνει και να μην αφήνει τα πράγματα να εξελιχθούν όπως θα πρέπει να εξελιχθούν. Είναι πολύ άσχημες εικόνες και νομίζω πως και ο ίδιος ο Υπουργός κάπου έχει χάσει και το μέτρο. Δηλαδή αυτή η ανοχή που δείχναμε και εμείς οι δημοσιογράφοι σε πολλές περιπτώσεις, ότι έτσι είναι ο Άδωνης. Έτσι είναι αυτός, δεν πειράζει, μην τον ξεσυνερίζεσαι. Κάποια στιγμή αρχίζει και είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα λειτουργικό πια, όταν δεν μπορεί να κάνει κανείς τη δουλειά του. Και μιλάμε για τους δημοσιογράφους. Δηλαδή έχουμε τρία περιστατικά απέναντι στους δημοσιογράφους από τον ίδιο άνθρωπο μέσα στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης. Αρχίζει και ή δείχνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία ο ίδιος, mm-hmm. που δεν την έδειχνε σε άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή σε άλλες περιπτώσεις ίσως να ήταν ελεγχόμενη η έκρηξή του κάθε φορά. Τώρα φαίνεται ότι λίγο ξεφεύγει το πράγμα.
0: Ξεφεύγει το πράγμα γιατί βρίσκεται, θεωρείς ότι βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας και οπότε λειτουργεί έτσι αντανακλαστικά με τον τρόπο αυτό. Είναι θέμα της συνολικής του νοοτροπίας απέναντι στα πράγματα, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγνωση ότι μάλλον είναι πολύ στριμωγμένος για όλη αυτή την κατάσταση που έχει συμβεί, οπότε γι' αυτό συμπεριφέρεται πιο άτσαλα από όσο συνηθίζει, γιατί έτσι κι αλλιώς άτσαλα συμπεριφέρεται ο Γεωργιάδης. Και εδώ να πούμε κάτι, αυτό το έχουν τροφοδοτήσει και τα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, για πολιτικούς λόγους, γιατί φέρνει clicks στα sites, φέρνει τηλεθέαση, τηλεόραση, ένας καυγάς ακόμη σε ένα τηλεοπτικό πάνελ, δεν ξέρω.
1: Δεδομένων ότι φέρνει και κλικς και τηλεθέαση, αυτό το ξέρουμε ότι φέρνει τηλεθέαση και κλικς, αλλά κάποια στιγμή είναι και ευθύνη των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης να θέσουν τα όρια τους. Και αυτό δεν το έχουν κάνει σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Αυτός όμως συμπεριφέρεται γιατί είναι σε θέση άμυνας, πιστεύεις αυτή τη φορά?
1: Νομίζω πως σε αυτή τη φάση είναι σε θέση άμυνας και είναι γιατί δεν νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης ήταν πάντα άτσαλος, φαινόταν άτσαλος πολλές φορές, αλλά στην ουσία ήταν πολύ υπολογισμένα αυτά που έκανε. Ο τρόπος με τον οποίο απευθυνόταν και σε δημοσιογράφους και σε πολιτικούς αντιπάλους ήταν υπολογισμένος. Αυτή τη φορά νομίζω πως δεν είναι υπολογισμένο πια, νομίζω πως αρχίζει και δείχνει σημάδια, όχι πανικού, αλλά πολύ, πολύ μεγάλης πίεσης σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω σε τι ακριβώς ευθύνεται, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που συμβαίνει αυτό το φαινόμενο. Προφανώς είναι αρκετά περίπλοκη η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και η εμπλοκή του σε σχέση με τις εταιρείες που έχουν αντίστοιχη δραστηριότητα με τους γιατρούς που τελικά κατηγορήθηκαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Mm-hmm.
0: Τώρα όλο αυτό συνδέεται με τη συζήτηση που ανοίγει από την πλευρά της κυρίας Μπακογιάννη. Η κυρία Μπακογιάννη ποτέ δεν βάζει κάτι τυχαία στο δημόσιο διάλογο, είναι πολύ έμπειρη πολιτικός, και όταν θέλει να μιλήσει και λέει κάτι, το λέει γιατί πάντα αποδεικνύεται στο τέλος ότι υπάρχει μια προοπτική σε αυτά που λέει. Όταν φωτογραφίζει ανθρώπους μέσα στην κυβέρνηση, υπουργούς κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν καβαλήσει το καλάμι, συμπεριλαμβάνει τον Γεωργιάδη, απευθύνεται σε αυτόν, εκτιμάς, είναι κάτι ευρύτερο?
1: σίγουρα απευθύνεται και στον Γεωργιάδη. Νομίζω πως ο καθένας μπορεί να θέσει, να βάλει πολλούς στο μυαλό του για το αν έχουν καβαλήσει καλά ή όχι. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι αυτό έρχεται και μετά την δήλωση του κυρίου Μαρινάκη ότι στους δύο μήνες μπορεί να τελειώνει το Ταμείο Ανεργίας. Δηλαδή αυτή η ένδειξη ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, και η δήλωση κυρίας Μπακογιάννη αφορούσε και αυτό νομίζω. Δηλαδή το ότι έχουν χάσει την αίσθηση με το πραγματικό. Mm-hmm. Πολλοί βουλευτές και πολλοί υπουργοί κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν και μια στάση ίσως υπέρ των βουλευτών, οι οποίοι δείχνουν να νιώθουν αρκετά αδικημένοι σε σχέση με την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στην κυβέρνηση και στο κόμμα, δηλαδή ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Mm-hmm. Όμως σίγουρα στα λόγια της ανοιχνεύει κανείς σε πολύ μεγάλο βαθμό τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Και όντως την κυρία Μπακογιάννη την ακούμε πάντα με προσοχή. Διαφωνεί, συμφωνεί κανείς μαζί της. Πάντα έχει κάτι να πει. Και έχει να το πει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολιτικό τρόπο. Και έναν παλιό πολιτικό τρόπο με την καλή έννοια. Δηλαδή ακούς έναν δομημένο πολιτικό λόγο όταν μιλάει η κυρία Μπακογιάννη. Οπότε δεν κάνει και κάτι τυχαία. Τώρα, το αν αυτό εκφράζει τον Πρωθυπουργό ή αν δεν τον εκφράζει και του δημιουργεί προβλήματα, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Νομίζω πως δεν του δημιουργεί προβλήματα πάντως. Νομίζω πως σε μια φάση προεκλογική στην οποία έχουμε μπει εκ των πραγμάτων πια, αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη αφενός τους λέει μαζευτείτε, και αφετέρου δείχνει και στην κοινωνία ότι κάποιοι τουλάχιστον βλέπουν τι συμβαίνει και δεν το αφήνουν να περνάει τελείως στο περιθώριο.
0: Τους λέει μαζευτείτε, ή μπορεί να είναι όμως και μια παρένεση, σαν να μιλάει, πώς μιλάμε στην εξέδρα όταν βλέπουμε έναν αγώνα, ας πούμε, που πλησιάζει το τέλος, είμαστε λίγο πριν τις καθυστερήσεις, η ομάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο, κάνε αλλαγή. Δηλαδή όλο αυτό σηματοδοτεί και έναν, πώς να το πω τώρα, όχι δεν από σχεδιασμό, θα πω μια σκέψη, μια πρόταση προς την κατεύθυνση κάποιου ανασχηματισμού, μήνυ, ευρύτερου, δεν ξέρω, ενώπιση των εκλογών πάντα. Δηλαδή για να καλοποιηθεί, για να βελτιωθεί κάπως η εικόνα της κυβέρνησης, γιατί η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει μια σειρά από πάρα πολλά προβλήματα που η ίδια έχει δημιουργήσει.
1: Συνήθως πριν τις εκλογές έχουμε ανασχηματισμούς, έχουμε εκλογικούς ανασχηματισμούς με πρόσωπα τα οποία σηματοδοτούν ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω αν έχει κάτι τέτοιο στο μυαλό του Πρωθυπουργός, και δεν ξέρω αν η παρένεση της κυρίας Μπακογιάννη θα έπαιζε ρόλο σε αυτό. Γιατί αν παίξει ρόλο η παρένεση της κυρίας Μπακογιάννη σε αυτό, σημαίνει ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης στην επόμενη κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι, αν γίνει ανασχηματισμός πριν τις εκλογές. Αυτό δεν μπορώ να το φανταστώ να συμβαίνει, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτό νομίζω θα προκαλέσει αληθιδητές αντιδράσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Γεωργιάδης έχει δημιουργήσει όχι το μηχανισμό του μέσα στη Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια, αλλά τέλος πάντων εκφράζει ένα μέρος του κόσμου και που την ψηφίζει. Ναι. Οπότε δεν νομίζω να ήταν πολύ εύκολο να δούμε να ξεκινάει ένας νέος πόλεμος μεταξύ Μητσοτάκη και Γεωργιάδη σε μια τέτοια συνθήκη, στην οποία είναι ήδη πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Λόγω του Αντώνη Σαμαρά.
0: Φίλες και φίλοι, μαζί μας ήταν στη ραδιοφωνική μας παρέα ο καλός συνάδελφος, ο καλός φίλος και Ίντρικα, τι κάνει, δεν σε ρώτησα.
1: Καλά είναι, μεγαλώνει.
0: Το σκυλάκι. Λοιπόν, για την οικογένεια δεν ρωτά, θα τα πούμε τηλεφωνικά. Αντώνη Ριγόπουλες, ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.

Δημακόπουλε, αν σου δείξω φωτογραφία της σύντριγκας του σκύλου. Είναι γενναίο σκυλί, άμα το είσαι τόσο, είναι μικρό. Αλλά παρά τον μπόι του, άμα το είσαι πραγματικά ένα πολύ γενναίο σκυλάκι. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα για σήμερα, 24 του Σεπτέμβρη του 2026 να περνάς. Ακολουθούν Αθηνά Κορλίρα, Γιάννης Παπαγεωργίου. Γιάννης Παπαγεωργίου, Αθηνά Κορλίρα. Πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Αθήνα 984. Mind the Trap, τέλος. Αύριο πάλι ραντεβού, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε...

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Ο σταθμός της πόλης μας.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 24 Σεπτεμβρίου του 2026, ακούτε την Ελεύθερη Κυκλοφορία, το πρωινό αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984, για την επόμενη ώρα μαζί σας εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου και η Αθήνα Κορλίρα, με την Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβαδά στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Γιώργο Παπάζογλου στην αρχισύνταξία της εκπομπής. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας, απαντά ο Σταύρος Αμάραντος. Ο αριθμός είναι 2-13-09-09-100. Όσοι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε mail. 984-ner-papaki-gmail.com είναι η διεύθυνσή μας ή μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984.
6: Πάντα μου αρέσει όταν βλέπω ότι η Ελλάδα κάνει κάτι έξυπνο εκτός των τυχών της, οπότε θα ξεκινήσω εγώ από αυτό και θα ήθελα να ξεφύγει από κομματικούς καυγάδες και αλλά είναι έξυπνο. Έχουμε...
5: Καυγάδες, αντιπαραθέσεις.
6: Μπράβο, μου αρέσει το political correct της συναδέλφου Αθηνάς. Χθες είδε το φως της δημοσιότητας και στο Reuters και στο Euractiv η πρόθεση της Ελλάδος, η πρόταση της Ελλάδας να εξασφαλίσουμε κάποιο ποσό, τέλος πάντων όσο γίνεται, ως ιδίους πόρους για το νέο κοινωνικό προϋπολογισμό από δημοπρασίες για φάσμα, είτε για φάσμα για δορυφορικές συχνότητες, είτε για φάσμα που θα περιλαμβάνεται, θα χρησιμοποιείται και για το 6G που θα έρθει μετά το 5G. Και στην αρχή λέω, αναρωτήθηκα, λέω, πώς είναι δυνατόν να χαθούν κυριαρχικά δικαιώματα. Τελικά είναι μια πολύ προσεκτική πρόταση που και διατηρούν οι χώρες τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και ένα μέρος των εσόδων τους θα πηγαίνει προς τα εκεί και επίσης το 1/3 των εσόδων, για παράδειγμα, αν είναι 15 δις, τα 5 θα μπορεί να τα πάρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με την μόχλευση να γίνουν 30. Οπότε είναι μια πρόταση που μπορεί πράγματι να φέρει ικανό ποσό στον επόμενο κοινωνικό προϋπολογισμό και είναι μια πρόταση που καμία Γερμανία δεν θα πάει εξ αρχής ή επί της αρχής κόντρα, με δεδομένο ότι και τα κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στην τα εθνικά δικαιώματα δεν αλλάζουν. Οπότε το credit στη χώρα και στο κερακάκι που την έκανε. Επίσης μου έκανε εντύπωση ότι τη Δευτέρα πηγαίνουμε και μαζεύουμε όλους τους φίλους μας, χώρες της συνοχής, τους 16 δηλαδή, που έχουμε υπογράψει και ξαναλέμε τις θέσεις μας, και μια μέρα μετά πηγαίνουμε ως επικείμενη μεσολαβήτρια λόγω προεδρίας χώρα και λέμε και στους φιδωλούς, κοιτάξτε να δείτε, μπορεί να έχουμε ανταγωνιστικότητα στις επικοινωνίες χωρίς να έχουμε κοινή πολιτική εκεί. Είναι αξιοπρόσεκτο. Πέρασε στα ψηλά. Μπορεί πολλοί να μην το καταλαβαίνουν, αλλά είναι καλό για τη χώρα.
5: Ναι, όχι, δεν πέρασε στα ψηλά. Το γράψανε και αρκετά sites, όχι μόνο το Reuters και το Euractiv.
6: Χαίρομαι
5: εγώ
6: πάρα
5: πολύ. Το διάβασα
6: πολύ.
5: Και σε ελληνικά μέσα.
6: Με διαβάζει.
5: Και εσένα.
6: Συγγνώμη.
5: Όχι, το είδα κι αλλού. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια καλή πρόταση. Σήμερα, βέβαια, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη. Σήμερα το βράδυ, περίπου τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Εχθές όλα τα βλέμματα ήταν και εκεί στραμμένα, γιατί μίλησε ο Ζελένσκι και όχι μόνο. Για να δούμε.
6: Και ο Τραμπ υποδέχτηκε το Xi Jinping στο αεροδρόμιο του.
5: Ναι, έσπασε και το πρωτόκολλο. Πήγε και τον υποδέχτηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο στη Βιρτζίνια.
6: Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Ίσως στην Αθήνα 9:04. Είμαστε η Ελεύθερη Κυκλοφορία. Η Αθήνα Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Σας μεταφέρουμε κάθε πρωί τις ειδήσεις όπως τις αντιλαμβανόμαστε. Πάμε πρώτα απ' όλα να τις συνοψίσουμε.
5: περιορισμό του εμπορίου και των εσόδων της Ρωσίας, καθώς και τη διατήρηση των κυρώσεων, ώστε να περιοριστεί η δυνατότητά της να χρηματοδοτεί τον πόλεμο στην Ουκρανία, ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Χαρακτήρισε το Ρώσο ομολογό του ασθενή μηδέν, παρουσιάζοντάς τον ως την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του. Στο μεταξύ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο ειδικός απεστολμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, μεταβαίνει στις ΗΠΑ για συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ. Την ίδια ώρα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίσκο.
6: Σειρά επαφών σήμερα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη. Σημαντικό σταθμό του προγραμματός του, η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα ΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 5 και 10 ώρα Νέας Υόρκης, περασμένα μεσάνυχτα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κοντά στα μεσάνυχτα
5: 11
6: ώρα.
5: Και
6: 11 και 10 ώρα Ελλάδος. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.
5: Η Ελλάδα είναι ειρηνική χώρα και θέλει καλές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και την Τουρκία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι είναι πολύ περήφανος που σε λίγους μήνες από τώρα, πιθανώς την άνοιξη του 27, θα γίνει η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon και μια ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν όψει των εθνικών εκλογών, επανέλαβε ότι επιδιώκει τρίτη κυβερνητική θητεία, λέγοντας ότι στόχος είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η αλλαγή στη χώρα. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της εβδομάδας υψηλού επίπεδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σενεγάλης και τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, ενώ είχε και επαφές με στελέχη δύο χρηματοπιστωτικών οργανισμών που εξέφρασαν ιδιαίτερη εκτίμηση για τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας και της χώρας μας γενικότερα.
6: Να επιτρέψει ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό εντός του πλαισίου που έχει συμφωνηθεί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, κάλεσε τον Τούρκο Πρόεδρο, πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σχολιάζοντας την ομιλία Ερντογάν, ο κ. Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μέγιστη υποκρισία του Τούρκου Πρόεδρου, όταν, όπως είπε, αναφέρεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακυρότητας όλων των κρατών, στην παράνομη κατοχή, στο δράμα των προσφύγων. Επίσης, ο κ. Χριστοδουλίδης πρόσθεσε πως είναι έτοιμος για επανέναρξη διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί το 2017.
5: Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Νίκαια, με τη σύλληψη ενός 49χρονου, ο οποίος κρατούσε παρά τη θέλησή της μέσα στο διαμέρισμα της 44χρονης σύζυγό του. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδα στο διαμέρισμα και απελευθέρωσαν τη γυναίκα, ενώ ο 49χρονος συνελήφθη.
6: Δικογραφία σε βάρος 4 ατόμων, μεταξύ αυτών για τον οδηγό του βιτιοφόρου και τον υπεύθυνο του πρατηρίου καυσίμων, σχηματίστηκε στη σοβαρή υπόθεση ρήπανση στο Κηφισό από βιτιοφόρο που άδειαζε τοξικά απόβλητα για λογαριασμό βιομηχανίας σε φρεάτιο βενζινάδικου στο Εγάλεο. Μάλιστα, από τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από τις έρευνες, το βιτιοφόρο είχε επαναλάβει τη διαδικασία τουλάχιστον 4 φορές το τελευταίο 20ήμερο. Τα λήματα κατέληγαν απευθείας στην κήτη του ποταμού και κατόπιν στη θάλασσα.
5: Σήμερα αναμένεται να δοθούν στο Δήμο Αθηναίων όλα τα στοιχεία και οι μελέτες τροτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύτηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο Δήμαρχος κ. Δούκας στυλίτευσε την καθυστέρηση της γνωστοποίησης των τεχνικών μελετών, ζήτησε πλήρη στατικούς ελέγχους και τις αναγκαίες ενισχύσεις, προσωρινή διαμονή για όλους τους κατοίκους το επιθυμούν και πλήρη αποκατάσταση των ζημιών σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Τόνισε τέλος ότι ο Μετροπόντικας δεν πρέπει να επανεκκινήσει πριν διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια των κτηρίων και των κατοίκων.
6: Πάμε στα διεθνή και πάλι. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Κίνας αποφάσισαν να παραταθεί για 2 μήνες, ως τις 10 Ιανουαρίου του 2027, η ανακοχή την οποία έχουν κηρύξει ως προς το μεταξύ τους εμπόριο. Αυτό ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ υποδεχόταν προσωπικά με στρατιωτικές τιμές τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ. Ο Τραμπ έσπασε το πρωτόκολλο προκειμένου να τον υποδεχθεί τα ξημερώματα στη στρατιωτική βάση Άντριου στη Βιρτζίνια, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να βρίσκεται στο αεροδρόμιο κατά την υποδοχή. Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και η διέλευση 2 βομβαρδιστικών Β1 πάνω από την αεροπορική βάση στο πλαίσιο της τελετής. Η τρίμερη επίσκεψη περιλαμβάνει σειρά επισήμων εκδηλώσεων. Στις συνομιλίες Τραμπ και Σι αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το εμπόριο, οι δεσμοί, η Ταϊβάν και οι σχέσεις με το Ιράν.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής των G20 το Δεκέμβριο στο Μαϊάμι της Φλόριντα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι αποτελεί ευκαιρία για τον Ρώσο Πρόεδρο να έρθει σε επαφή όχι μόνο με τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και με άλλους ηγέτες του κόσμου.
6: Τώρα, ψευδές χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του Πολίτικο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν ενδεχόμενο απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων. Νωρίτερα, ο Υπουργός Ενέργειας Chris Wright είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.
5: Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν σήμανε αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο του Βερολίνου-Βραδεμβούργου με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά.
6: Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται το νοτιοδυτικό Μεξικό, καθώς ο ισχυρός κυκλώνας Πόλο ενισχύθηκε, προκαλώντας ανησυχία για εκτεταμένες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και κατολιστήσεις. Την ίδια ώρα, ακόμη ένα τροπικό σύστημα που κινείται προς τη Χαβάη ενδέχεται να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες τις επόμενες ημέρες.
5: Καλύτερος είναι ο καιρός εδώ στην Αττική σε σχέση με χθες. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα. Λίγες νεφώς θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς.
6: Κάπως έτσι συνοψίσαμε την επικαιρότητα και πάμε να την πιάσουμε μία προς μία τις ειδήσεις, ξεκινώντας από την πολιτική επικαιρότητα.
5: Και ξεκινώντας από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο, ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Σήμερα θα έχει και συνομιλίες με τον Αντώνιο Κουντέρες και την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ. Ενώ εχθές είχε αρκετές συναντήσεις και με την Ομογένεια και έστειλε και μηνύματα και προς την Τουρκία. Απόστολο, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Τινάση Γιάννη. Καλημέρα, φίλος και όλους. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι προγραμματισμένη απόψε μετά τα μεσάνυχτα, Πέμπτης προς Παρασκευή, ώρα Ελλάδος, απόγευμα στη Νέα Υόρκη. Βεβαίως το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τι θα πει σε σχέση και με τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Σε μια έμεση απάντηση θα λέει κανείς και στις προχθεσινές αναφορές που έγιναν από τον κ. Ντογάν από το ίδιο βήμα. Ωστόσο ένα μήνυμα το εξέπεψε ήδη από χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε ομογενειακή εκδήλωση, όπου είπε πως η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα και επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέσεις με τους γειτονές μας, ιδίως με την Τουρκία. Και πρόσθεσε ότι δεν απειλούμε κανέναν, αλλά ούτε θα δεχτούμε απειλές από κανέναν και θέλω αυτό, όπως είπε, να είναι απόλυτα ασαφές. Τώρα, στο επίκεντρο των επαφών από χθες του κ. Μητσοτάκη βρέθηκαν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Είχε μεταξύ άλλων και συναντήσεις με κορυφαία στελέχη της Citi και της Bank of America. Σήμερα θα έχει συνάντηση με εθνικούς επενδυτές. Είναι η συζήτηση επίσης με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το μήνυμα πάντως το οποίο εξέπεμψε, έτσι αποτυπώνεται στη φράση του, θα λέει κανείς, ότι η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητα σε μια πολύ ταραχώδη περιοχή και είμαστε χώρα, όπως είπε, με καλύτερες επιδόσεις από τους περισσότερους εταίρους στην Ευρώπη όσον αφορά το ρυθμό ανάπτυξης και μια χώρα που 10 χρόνια μετά τον αδίπ της οικονομικής κρίσης συνιστά πλέον πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας σε σύγκριση με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Επίσης, στην ομιλία του, ομογενειακή εκδήλωση, ο κ. Μητσοτάκης εξέπεψε μηνύματα, θα λέει κανείς, που αφορούν και στην οικονομία αλλά και στην εσωτερική πολιτική κατάσταση. Καταρχάς, είπε ότι η συνολική κατάσταση της οικονομίας είναι που μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε από τις λίγες κυβερνήσεις που σήμερα μπορούν να στηρίξουν τους πολίτες τους ενάντια στην κρίση του κόστους διαβίωσης. Ωστόσο, αυτό το συνόδευσε, θα λέει κανείς, και με ένα ξεκάθαρο μήνυμα που εξέπεψε και πάλι, πως ό,τι και να συμβεί, όπως είπε, θα διατηρήσουμε τη δέσμευσή μας για δημοσιονομική πειθαρχία, διότι όπως ανέφερε, αυτή μας οδήγησε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα και η αξιοπιστία, η αποκατάσταση της αξιοπιστίας Ελλάδος στις διεθνείς αγορές αποτελεί το θεμέλιο, όπως είπε, και τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι πολιτικές μας. Και πρόσθεσε ότι έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά τα τελευταία 8 χρόνια για να διασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει ποτέ στα σκοτεινά χρόνια της προηγούμενης δεκαετίας. και δεν θα εκτροχιαστεί, όπως είπε, η πρόοδος που έχουμε πετύχει. Mm-hmm. Τώρα, στην ατζέντα βεβαίως είναι και τα ζητήματα της που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη. Αναμένεται και στην ομιλία του απόψε να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε ό,τι αφορά αυτά και στον απόϊχο των συναντήσεων που είχε και των επισκέψεων στην έδρα κορυφαίων εταιριών υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φραντζίσκο τις προηγούμενες μέρες, ο κ. Μητσοτάκης είπε χθες ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον μία από τις ηγέτιδες χώρες όσον αφορά το ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και περιέγραψε ως δικό του όραμα για την Ελλάδα το να μιλάμε για αυτήν και ως έναν ακμάζοντα τεχνολογικό κόμβο, όπως είπε, όχι μόνο ως μια χώρα που υποδέχεται περισσότερους από 40 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως, αλλά ως μια χώρα που μπορεί πραγματικά να κατανοήσει τις μεγάλες προκλήσεις του μέλλοντος και να πάρει τολμηρά θέση. Επίσης να προσθέσουμε ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια, είχαμε χθες τον Πρωθυπουργό στην ομιλία του στην Σωμογενής να προαναγγέλει ότι μάλλον προς την άνοιξη του 2027, όπως είπε, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon και μιας ελληνικής εταιρείας, για πρώτη φορά από δεκαετία του 1000 και μιας ελληνικής εταιρείας, για πρώτη φορά από δεκαετία του 1980.

0: εξουσία και τόνισε ότι η διεκδίκηση της τρίτης φυτείας γίνεται όχι για να σπάσουμε το ρεκόρ όπως είπε, αλλά διότι το ζητούμενο είναι ο μετασχηματισμός της χώρας και πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να ολοκληρώσουμε το έργο μας όπως ουσιαστικά το περιέγραψε.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε.
2: Και να πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ. Εκεί που μία αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα χθες άναψε φωτιές, θα τα πούμε σε λίγο για την Ελλάς, αλλά η αποστροφή ήταν ή εμείς ή κανείς σε μια συνέντευξή του στο Sky και το ΠΑΣΟΚ είχε απάντηση και σε αυτό από ό,τι αντιλαμβάνομαι χθες. Κατερίνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό για αλαζονία και αναξιοπιστία, πέρασε στην αντεπίθεση, εστιάζοντας σε δύο σημεία με αφορμή τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα. Το πρώτο αφορούσε την αποστροφή του κυρίου Τσίπρα ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε επί τρία χρόνια την ευκαιρία να ανεβάσει τα ποσοστά του κόμματος. Εν τούτης, όπως ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, η Βελόνα ήταν κολλημένη. Πώς απαντά λοιπόν η Χαριλάου Τρικούπη? Μετά το Μητσοτάκη ή χάος, μας προέκυψε το δίλημα Τσίπρας ή χάος, σημειώνει χαρακτηριστικά, προσάπτοντας στον πρόεδρο της Ελλάς περισσή αλαζονία και αυτοθαυμασμό σε έναν πολιτικό, όπως αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, που ιτήθηκε ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη μεγαλύτερη διαφορά που καταγράφηκε ποτέ στα χρόνια της μεταπολίτευσης, επιτυχάνοντας το απίστευτο, αντί να μειώνεται η δύναμη του πρώτου κόμματος, να καταραίει το δεύτερο κόμμα στην κάλπη. Όπως αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη στην ανακοίνωσή της, ο κ. Τσίπρας απέδειξε ότι μπορεί να πει το ίδιο και το αντίθετο, υποτιμώντας την νοημοσύνη των πολιτών, σχολιάζοντας ειρωνικά πως αυτή ήταν ανέκαθεν η πολιτική αξιοπιστία του. Τώρα, το δεύτερο σημείο στο οποίο απαντά το ΠΑΣΟΚ είναι η αιχμή του Προέδρου της Ελλάς ότι θα ήταν εύκολο, αλλά δεν βγήκε από τη ΔΕΘ, να εξαγγείλει 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Θέλοντας να υποτιμήσει τη δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού, δήλωσε πως δεν είναι λαϊκιστής για να το υποσχεθεί στη ΔΕΘ, επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ, αλλά στην ίδια φράση ως δημοσιονομικά συνετός επέρετο ότι ήδη από το 2019 είχε θεσμοθετήσει την επαναφορά της 13ης σύνταξης, σημειώνει Χαριλάου Τρικούπη, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως στις εκλογές του 2023 ήταν στις κεντρικές εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα και η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, κάτι που μάλλον ξέχασε, ανέφερε ενδεικτικά χθες η Χαριλάου Τρικούπη. Και διερωτάται την ίδια ώρα τι άλλαξε και με μικρότερο δημοσιονομικό χώρο το 2019 και το 2023 δεσμευόταν για 13η σύνταξη και 13ο μισθό, αλλά το 2026 με μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο θεωρεί λαϊκισμό την επαναφορά τους.
1: Πάντως το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην κριτική που έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα, συνεχίζει και την έντονη κριτική για τα θέματα του Υπουργείου Υγείας και για τον έλεγχο σε ιδιωτικές δομές υγείας.
3: Έτσι ακριβώς, Αθηνά, σε ανακοίνωσή του σχολιάζει ότι μόνο για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι προβληματική η εικόνα του Υπουργού Υγείας να περιφέρεται στα κανάλια και να παραδέχεται ότι υπήρχε ένα διάτριτο καθεστώς ελέγχων εποπτείας και παραπλανητικών διαφημίσεων ιδιωτικών δομών υγείας που ο ίδιος και οι υπηρεσίες του ανακάλυψαν με τη νέα εφαρμογή MedWatch, αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη. Σύμφωνα πάντα με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γεωργιάδης παρουσιάζει ως επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη τη χαρτογράφηση της παρανομίας σε βάρος των ασθενών που ανθούσε ανεμπόδιστα, ενώ χαρακτηρίζει επίσης προβληματικό το γεγονός ότι ο Υπουργός θεωρεί εύλογο να κάνει προμόσιον σε ιδιωτικά κέντρα με την υπουργική του ιδιότητα. Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται και στην παραδοχή του Υπουργού ότι με πλήρη συνείδηση προωθούσε νανογυλαίκα μέσω τηλεπόλησης, τα οποία, όπως είχε πει, ήταν εξαιρετικά και ξεπούλησαν. Και εν κατακλείδη η Χαριλάου Τρικούπη θέτει το ερώτημα, άραγε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ήξερε, δεν έβλεπε, δεν ρώτησε? Αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον θα έχει συνέχεια και αυτή η κριτική από πλευράς του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Και ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι δεν αποκλείεται σήμερα να έχουμε παρέμβαση από πλευράς του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια της Βουλής, εφόλης της ύλης, με αφορμή τη συζήτηση και ψήφιση νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Καταρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αθήνα 984.

0: Ή εμείς ή κανείς.
1: Εμένα μου θύμισε άλκη στην Πρωτοψάρτη. Ή οι δυο μας ή κανείς μου.
0: Ναι, υπάρχουν πολλά.
1: Δεν χωρίζουν όμως έτσι.
0: Ή το τσιγάρο ή εγώ. Έχει πολλά τραγούδια μπορούμε να συζητήσουμε. Το δίλημα λοιπόν για τις επόμενες εθνικές εκλογές για να νικηθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ή εμείς ή κανείς. Αυτό είπε χαρακτηριστικό Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στο Sky. Και βεβαίως υπήρξαν και οι αντιδράσεις όπως μας περιέγραψε η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Πάμε στο Γιώργο Κατσίγιαννη. Γιώργο, καλημέρα.
2: Γιατί το είπε?
3: Καλή σας μέρα. Υπήρχε και ένα παλιό τραγούδι, αν θυμάμαι, δεκαετία του 80 της Βύσης που έλεγε σαν και εμένα καμιά.
0: Α, να, είδες, ο καθένας θυμάται άλλα.
2: Απάντηση η ζωή.
3: Λοιπόν, γιατί το είπε. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε σκέφτηκε έναν τρόπο και να συσπυρώσει δυνάμεις.
0: Και να δημιουργήσει
3: αντιδράσεις. Ενόψει των εκλογών. Για να αφυπνιστούν και οι ψηφοφόροι που είναι, δεν θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μήπως και στραφούν προς τη δική του περίπτωση. Βέβαια είναι, ακούγεται κάπως αλαζονικό, τουλάχιστον αυτό καταλογίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ωστόσο, νομίζω ότι ήταν κάτι που του ξέφυγε, το είπε συνειδητά, γι' αυτό λέω ότι είναι μέρος μιας στρατηγικής αυτό που τόνισε το «ή εμείς ή κανείς» και το στοιχειοθέτησε γιατί το κάνει. Είπε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ ήταν 3 χρόνια μόνοι τους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή και δεν κατάφεραν να ξεκουνήσουν τη βελόνα η οποία παραμένει κολλημένη. Αυτό βέβαια το έχει ξαναπεί και στο παρελθόν για να εξηγήσει τους λόγους που επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Θα μπορούσα, λέει, να γράψω και δεύτερο βιβλίο, είχε πει πρόσφατα, αν δεν έβλεπα ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει απάντηση απέναντι στην μονοκρατορία του Κυριάκου Μητσοτάκη και το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση, εναλλακτική λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας πιστεύει ότι αυτός είναι σε θέση, μπορώ να τα καταφέρω, αυτό μας είπε χθες, να κυβερνήσω δηλαδή, γιατί έχει και την εμπειρία του παρελθόντος, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πρόσωπα που βρίσκονται στο χώρο της αντιπολίτευσης που δεν έχουν αυτή την εμπειρία. Ενδιαφέρον έχει επίσης ότι απέρριψε κατηγορηματικά κάθε σενάριο για τη δημιουργία ενός μεγάλου συνασπισμού στη χώρα, δηλαδή με τη συμμετοχή όλων των κομμάτων.
0: Εντάξει, προεκλογικά έτσι πρέπει να κάνουν όλα τα κόμματα, ναι.
3: Ναι, αλλά και βέβαια δεν το θεωρεί ότι σωστό να συμβεί, ακόμα και αν στις πρώτες κάλπες δεν υπάρχει δηλαδή αυτοδυναμία για κανένα κόμμα. Πιστεύει ότι πρέπει να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, εκεί θα βγει βέβαια η κυβέρνηση, αυτό λέει, αλλά ένας από τους λόγους που απορρίπτει ένα τέτοιο σενάριο είναι γιατί θεωρεί πως θα βοηθήσει, θα συμβάλλει στην απαξίωση της πολιτικής ζωής του τόπου και θα ενισχύσει περισσότερο την ακροδεξιά για την οποία έκανε ειδική αναφορά στη χθεσινή του συνέντευξη, λέγοντας ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα τα κόμματα ότι το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη δεν πρέπει να λογίζεται ως παίχτης των επόμενων εθνικών εκλογών και μάλιστα επέριψε και κάποιες ευθύνες σε εταιρείες δημοσκοπήσεων που το περιλαμβάνουν μέσα στις μετρήσεις τους, με αποτέλεσμα να λειτουργεί κάπως αυτή η διαδικασία ως νομιμοποίηση ενός κόμματος που σύμφωνα με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι δεν θα είναι μέσα στις δεν θα είναι ο κύριος Κασιδιάρης που ψήφισε στις επόμενες εκλογές. Για τον κύριο Σαμαρά είχαν ενδιαφέρον αυτά που είπε.
2: Τι είπε?
3: Εκτίμησε. Ουσιαστικά το ρωτήθηκε γιατί του εύχεται καλή επιτυχία. Ενώ ο ίδιος όταν είχε χάσει την πρωθυπουργία της χώρας δεν του είχε παραδώσει ούτε καν τα κλειδιά του μεγάλου Μαξίμου. Θυμάστε εκείνη τη σκηνή που πήγε ο κύριος Τσίπρας, την περιγράφηκε στο βιβλίο του και ο Σαμαράς το σνόμπαρε και δεν ήταν στο μεγάλο Μαξίμου για να γίνει
2: παράδοση.
3: Είπε ότι με τους πολιτικούς μας αντιπάλους είπε ο κύριος Τσίπρας πρέπει να είμαστε και λίγο large. Αυτό είπε. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι έχουν τεράστιες πολιτικές διαφορές, αλλά έκανε μια ανάλυση ότι το κόμμα Σαμαρά θα συμβάλλει καθοριστικά, είπε, στην αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού και ουσιαστικά θα προκαλέσει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα στο ένα λεπτό που έχουμε, Γιώργο, από ό,τι καταλαβαίνω, ενώ το Πασόκ δεν μπορεί να υπηρετήσει το σενάριο το να είμαι εγώ καλός δεύτερος, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να υπηρετήσει το σενάριο ας μείνουμε σταθεροί στη δεύτερη θέση και να έχουμε ποσοστά που μπορεί να σε κάνουν να οραματίζεσαι την πρώτη, και εκεί είναι και η διαφορά. Δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει το σενάριο δεύτερων εκλογών, γιατί και δεύτερος να είμαι, θα είμαι δεύτερος ισχυρός, σου λέει.
3: Ναι. Πιστεύει βέβαια και στην ανατροπή, γιατί εξήγησε κάποια στιγμή ότι όπως ο κύριος Μητσοτάκης από το 28 που είναι στις δημοσκοπήσεις μπορεί να πάει στο 35. Αυτό σημαίνει ότι βλέπει και αυτοδυναμία σε αυτή την περίπτωση του κυρίακου Μητσοτάκη. Έτσι και εμείς από το 18 μπορεί να πάμε στο 28.
0: Μάλιστα, για να δούμε. Εντάξει, ο εκλογικός χρόνος είναι αρκετός. Θα έχουμε πολλά να δούμε και αρκετές αντιπαραθέσεις και αρκετές συζητήσεις επ' αυτού. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Η ώρα πλησιάζει 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, στην κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Μιλώντας, ο ομογενής ανέφερε ότι πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση για φυσικό αέριο από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία. Σε επίσημη επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος της Κίνας τον υποδέχθηκε προσωπικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίγες ώρες μετά την άφιξη του, ο Σι Τζιπίνγκ δήλωσε πως οι δύο χώρες θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι. Περιορισμό του εμπορίου για την εσόδο της Ρωσίας καθώς και διατήρηση των κυρώσεων ζήτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ χαρακτήρισε το Ρώσο ομόλογό του ασθενή μηδέν. Σήμερα αναμένει ο Δήμος Αθηναίων όλα τα στοιχεία και τις μελέτες πρωτότητας για τα κτίρια στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό, όπως δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε πριν από λίγο στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός. Νέοι βομβαρδισμοί του Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Επλήγη και η Κανταχάρ, όπου ζει ο ανώτατος ηγέτης του καθεστώτος των Ταλιμπάν, σύμφωνα με κάτοικο της πόλης. Συναγερμός για τον εντοπισμό ντρόουν αργά το βράδυ στο αεροδρόμιο Βερολίνου Βραδεβούργου, με αποτέλεσμα να ανασταλούν όλες οι πτήσεις επί 45 λεπτά. Μέχρι και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Και ο καιρός γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Συνδεόμαστε τώρα με το ράδιο Ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές από το ράδιο Ταξί Ελλάς 210-6457000. Κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Άνοδο κάθοδο και ίσως αυξημένη κίνηση από το ύψος του Εγαλαίου μέχρι και την έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος Μεταμόρφωσης. Στην πλατεία Βάτη, στη Μάνη Καματερού και την Καποδιστρίου, στην Πειραιώ στο ρεύμα προς Ομόνια, Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Αβελοκήπους έως και το Χίλτον. Στη Λεωφόρο Κηφισίας από το ύψος Αμαρουσίου άνοδο και κάθοδο κατά διαστήματα έως και τους Αμπελογκύπους επίσης. Στην Αττική Οδό άνοδο από Λεωφόρο Φιλής έως και την έξοδο Ηρακλείου υπάρχει πυκνή ροή. Νέα Κηφισία Γεωργίου Λίδα και Καλυφτάκη. Στην Ηλίουπολη Ελευθερίου Βενιζέλος και Πλατεία 28 Οκτωβρίου. Στην Αλεξάνδρα άνοδο και κάθοδο επίσης παρατηρείται πυκνή ροή. Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Παγκρατίου έως και τη συμβολή της Καλλιρόης με την Αρδυτού. Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από το ύψος Αγίας Παρασκευής έως και τους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση επίσης παρατηρείται τη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη Λεωφόρο Χεσούς Καραμαγκά. Και τέλος τον πειράζει τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση όπως καταγράφει ο οδηγός του ράδιο Ταξί. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια κύριε στο ράδιο Ταξί Ελλάς. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθηνά Κορλίρα.
2: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: σήμερα περνάει από συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το νέο αλλιευτικό κώδικα. Εν τω μεταξύ, η αντιπολίτευση φαίνεται να μην πείθεται από τις εξηγήσεις που έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και να επιμένει ότι επιχειρείται από την κυβέρνηση να υπάρξει μια αμνηστία των κατηγορούμενων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Δημήτρης Ράντος είναι στη Βουλή και μας ενημερώνει. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Αθηνά. Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης πυροδοτεί διάταξη του νομοσχεδίου για το νέο αλλιευτικό κώδικα που ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής σχετικά με την εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων της περίοδου 2018-2022. Συγκεκριμένα, το επίμαχο άρθρο 74 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι η εκαθάριση θα γίνει με όρους επιλεξιμότητας όπως ίσχυαν κάθε χρόνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των δασικών χαρτών. Για προκλητική διάταξη που μπήκε στο νομοσχέδιο την τελευταία στιγμή και με την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί να βγάλει λάδι τους απατεώνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αμνηστεύοντάς τους και δίνοντας νομική βάση στον πυρήνα της απάτης, έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο ο Παναγιώτης Δουδονής από το ΠΑΣΟΚ. Από τη μια πάτα να βγάλετε λάδι τα λαμόγια που κατέκλεψαν τον αγροτικό κόσμο και από την άλλη διώκετε τους αγρότες που βγήκαν στους δρόμους και παλεύουν για το δίκιο τους, ανέφερε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στην οποία ολοκληρώθηκε χθες η επεξεργασία του νομοσχεδίου, ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Βασίλης Μεταξάς. Την απόσυρση του άρθρου 74 ζήτησε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Καρυπίδης, ζητώντας να πληροφορηθεί εάν έχει ενημερωθεί για το θέμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το άρθρο 74 είναι ένα κουκούλωμα, ανέφερε ο Κώστας Μπούμπας από την Ελληνική Λύση, ενώ ο Κομνηνός Δελβερούδης από την Νίκη ζήτησε να αποσυρθούν όλα τα άρθρα που ανοίγουν παράθυρα για αυθαιρεσία.
2: Απάντηση είχαμε την κυβέρνηση.
1: Ναι, είχαμε από τους δύο παριστάμενους χθες στην Επιτροπή Υφυπουργούς. Πριν από αυτό, Γιάννη, να πούμε ότι θέμα της συνταγματικότητας της διάταξης έθεσε σε παρέμβασή της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, λέγοντας ότι το συγκεκριμένο άρθρο είναι ένα τέχνασμα συγκάλυψης και ξεπλήματος βρώμικου χρήματος αλλά και εγκληματικής δραστηριότητας. Εκ μέρους τώρα της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Υφυπουργός Θανάσης Καβαδάς επέμεινε ότι με τη συγκεκριμένη διάταξη διορθώνεται μια αδικία ώστε να λάβουν οι παραγωγοί, έστω και ετεροχρονισμένα, τα χρήματα που δικαιούνται. Η διάταξη δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν και δεν καταργεί κανέναν από τους ελέγχους, ανέφερε ο Υφυπουργός. Το ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο έτερος Υφυπουργός Γιάννης Ανδριανός, ο οποίος είπε ότι άλλο είναι η περίπτωση μιας μη επιλέξιμης ή ψευδώς δηλωμένης έκτασης και άλλο η περίπτωση ενός πραγματικού παραγωγού που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε νόμιμα την έκταση και ο οποίος αντιμετώπισε εκ των υστέρων πρόβλημα εξαιτίας των δεδομένων των δασικών χαρτών. Με ενδιαφέρον πάντως, Γιάννη και Αθηνά, αναμένεται η σημερινή τοποθέτηση στην Ολομέλεια του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινά αλλά και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στην επίμαχη διάταξη.
2: Πολύ σε ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Ράντο, και από τον ένα Δημήτρη στον
2: άλλο Δημήτρη, γιατί έχουμε τουλάχιστον δύο θέματα που απασχόλησαν χθες το αστυνομικό ρεπορτάζ. Το ένα, η ομοιρία στη Νίκαια, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι και μια δύσκολη υπόθεση από ιατρικής φύσεως. Το δεύτερο, στην Καλαμάτα, δικογραφία σε βάρος 38χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ένδοη οικογενειακή απειλή, και αυτό αφορούσε την απειλή για την εναντίον της πρώην συντρόφου του, μιας 25χρονης. Δημήτρη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Να ξεκινήσω από τη Νίκαια. Χθες το απόγευμα, πραγματικά για περισσότερο από μία-δύο ώρες, είχαμε αυτό το θρίλερ. Εκεί γύρω στις 6, μια γυναίκα τηλεφώνησε, πήρε στο 100 και είπε ότι η φίλη της, οικείο της πρόσωπο, την ενημέρωσε ότι την απειλεί ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, και δεν την αφήνει να φύγει από το σπίτι. Πήγαν εκεί στο σημείο συνοδός ο Φοκλέος, αστυνομική της ομάδας Δία, στη Νίκαια. Είδαν στο μπαλκόνι την γυναίκα και τον άντρα. Η γυναίκα τους έκανε ένα νόημα ότι κρατάει κάτι και την απειλεί σαν όπλο. Μόλις είδε και τους αστυνομικούς, ο άντρας την τράβηξε μέσα και άρχισε να φωνάζει. Ενημέρωσαν οι αστυνομικοί το κέντρο της αστυνομίας. Πήγαν εκεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Αποκλείστηκε η περιοχή. Για μια μισή ώρα περίπου προσπαθούσαν με ειδικό διαπραγματευτή να ηρεμήσουν τον 49χρονο άντρα. Ενημερώθηκε σχετικά και ο εισαγγελέας και λίγο πριν τις 8 μια ομάδα ένοπλων αστυνομικών της ομάδας ΟΠΚΕ μπήκε μέσα στην πολυκατοικία. Εκεί φαίνεται λίγο πριν γίνει έποδος, να το πούμε έτσι, στο διαμέρισμα, πίστηκε από τον διαπραγματευτή ο άντρας, άφησε τη γυναίκα, άνοιξε την πόρτα και έτσι έληξε αυτό το thriller, θα λέγαμε, χωρίς να υπάρξει κάτι περισσότερο, δεν υπήρξε κάποιο επεισόδιο μέσα στο διαμέρισμα. Τώρα, όπως αποδείχθηκε και το είπαν και το έλεγαν και οι γείτονες, πρόκειται για μια οικογενειακή δράμα, θα λέγαμε. Είναι ένα ζευγάρι με πολύ σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Έχουν και ιστορικό με εγκλεισμούς σε ιδρύματα. Οδηγήθηκαν αρχικά στο αστυνομικό τμήμα. Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθούν σε ψυχιατρική κλινική προκειμένου να γίνει
0: αξιολόγηση.
3: Ακριβώς, ναι. Και ποια θα είναι, αν θα υπάρξει περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω.
3: Πιο σοβαρό. Να πούμε πιο σοβαρό το θέμα στην Καλαμάτα, όπου εκεί το πρωί χθες ένα 38χρονος πήρε την πρώην σύντροφό του 25χρονη στο τηλέφωνο και την απείλησε και στη συνέχεια της έστησε κατέρι λίγο έξω από τη δουλειά της που πήγαινε η κοπέλα, έβγαλε μια καραμπίνα και πυροβόλησε εναντίον της, ευτυχώς δεν την πέτυχε. Η γυναίκα έντρομη έβαλε τις φωνές, ο άντρας τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε μετά από λίγη ώρα, βρέθηκε και η καραμπίνα, συνελήφθη ο άντρας. Δικογραφία για απόπειρα αυτοποκτονίας και ενδοοικογενειακή απειλή. Συνελήφθηκε ένας 63χρονος, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα την οποία είχε πάρει ο δράστης.
0: Όλο και περισσότερα τέτοια περιστατικά έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα. Θα πάμε σε ένα δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph που λέει ότι η Αθήνα και Βρετανικό Μουσείο έχουν σταματήσει τις διαπραγματεύσεις για την διαφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Ο Πάνος Θεοδωρόπουλος το παρακολουθεί και μας το συνοψίζει. Παναγιώτη, καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους. Σύμφωνα με τη Βρετανική Εφημερίδα, οι συνομιλίες ουσιαστικά κατέρευσαν 5 χρόνια μετά την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, αφού παραμένει ανεγεφύρωτη η διαφωνία σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Σύμφωνα με την Telegraph, η Αθήνα επιμένει στην πλήρη και νόμιμη επανένωση των γλυπτών του Μουσείου της Ακρόπολης και απορρίπτει το ενδεχόμενο μιας λύσης που θα βασιζόταν σε ένα μακροχρόνιο δάνειο των γλυπτών, και γιατί αυτό θα προϋπέθετε και την αναγνώριση του Βρετανικού Μουσείου ως ιδιοκτήτη. Σημειώνεται ότι η κατέρευση των συνομιλιών φαίνεται ότι προκύπτει παρότι ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, ο George Osborne, είχε αφήσει το περιθώριο ότι θα υπάρχει μια λύση, αλλά το Βρετανικό Μουσείο επιμένει ότι μπορεί να δανείσει μόνο τα μάρμαρα, καθώς η νομοθεσία το εμποδίζει να παραχωρήσει οριστικά την κυριότητα των αντικειμένων, κάτι που βρίσκει αντίθετη την ελληνική πλευρά, γιατί αυτό θα, αν δεχόταν αυτή τη λύση, θα αποδεχόταν ότι είναι και νόμιμος ιδιοκτήτης των έργων τέχνης σε το μουσείο. Η Ελλάδα επισημαίνει ότι κλάπηκαν τα μάρμαρα των Έλγιν. Η βρετανική πλευρά μάλιστα επικαλείται την ύπαρξη Οθωμανικού φυρμανιού που σύμφωνα με τη δική της θέση επέτρεψε την αφαίρεση των μαρμάρων. Κάτι που δεν προκύπτει και από καμία πηγή. Και μετά από αυτή την εξέλιξη φαίνεται ότι οι διαπραγματεύσεις θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο και πιθανά να μην υπάρξει καμία άλλη επαφή ανάμεσα στο Βρετανικό Μουσείο και την ελληνική πλευρά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Πάνο, για το ρεπορτάζ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98.3. Μα το
1: σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Πόσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Μοιάζει με ένα ψέμα. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
2: Ραντάρ. Με τον Δημήτρη Κουκλουμπέρη από Δευτέρα έως Πέμπτη 11 με 12 το πρωί. Πολιτική, οικονομία, κοινωνία, κόσμος. Συνεντεύξεις, σχόλια, ανάλυση, παρασκήνιο. Πρωταγωνιστές της επικαιρότητας και άνθρωποι της καθημερινότητας. Το ραντάρ του Αθήνα 984 ανοιχνεύει την είδηση, καταγράφει τα γεγονότα και παίρνει θέσεις στις εξελίξεις. Με ψυχραιμία και σεβασμό στην αντίθετη άποψη.
3: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
4: Αθήνα 984.

0: Είχαμε χθες έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εκεί η κυβέρνηση δια του Νίκου Ταχιάου, του αρμόδιου στο Υπουργείο Μεταφορών, είπε ότι θα μεταβιβάσει σήμερα τις εκθέσεις, θα κοινοποιήσει σήμερα τις εκθέσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια συγκεκριμένων κτηρίων στην Κυψέλη, από εκεί που περνά η γραμμή 4 του μετρό. Το τι έγινε και τι περιμένουμε, τι έγινε χθες και τι περιμένουμε, θα μας τα μεταφέρει ο Γιώργος Μοντσακάκης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, να πούμε ότι στην χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσιάστηκε μια εικόνα την οποία μια εικόνα την πλευρά των εταιριών οι οποίες διαχειρίζονται το έργο του μετρό, η οποία προκάλεσε μια δυσαρέσκεια στο σύνολο σχεδόν των δημοτικών παρατάξεων, καθώς δεν είχαν ολοκληρώσει τις μελέτες οι οποίες θα έδειχναν τη συνολική εικόνα της κατάστασης στην Κυψέλη, τις ενέργειες πρέπει να κάνουν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση αυτή και βέβαια τα έργα που έχουν να κάνουν με το μετροπόντικα.
2: Γενικά υποδομική... καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν προετοιμασμένοι να δώσουν απαντήσεις οι αρμόδιοι και γι' αυτό και είπε και ο Δήμαρχος ότι πρέπει να επισπευθούν όλες οι διαδικασίες γιατί έχουν καθυστερήσει πάρα πολλούς μήνες.
1: Έχουν καθυστερήσει πάρα πολλούς μήνες και μάλιστα ο Δήμαρχος απευθυνόμενος στην Ελληνικό Μετρό αναρωτήθηκε τι θα πούμε στον κόσμο που είναι εδώ. Τι θα του πούμε, θα μπορεί να πάει να κοιμηθεί με ασφάλεια το βράδυ στο σπίτι του?
2: Νομίζω ότι σε αυτό απάντησαν, ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για τους κατοίκους. Ωστόσο, ο Δήμαρχος είπε ότι όσοι αισθάνονται ότι δεν θέλουν να μείνουν στα σπίτια γιατί δεν είναι ικανοποιημένοι από τις μέχρι στιγμής απαντήσεις, να τους παρέχουν δωρεάν στέγη.
1: Στην εκένωση και τη μεταφορά δεν έγινε δεχτή, να το πούμε έτσι, ούτε από τον Υφυπουργό Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάου, που ήταν παρόν εκεί, αλλά ούτε εμέσως πριν σαφώς και από την Ελληνικό Μετρό. Βέβαια ο κύριος Δούκας επέμενε λέγοντας ότι κάποια πράγματα θα τα βρείτε μπροστά σας στην πορεία του έργου. Όπως και να έχει, ομόφωνα από αυτά που ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων, εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι να δοθούν από το Ελληνικό Μετρό όλα τα στοιχεία για τις πολυκατοικίες, να γίνουν πλήρες στατικές μελέτες σε όλα τα κτίρια και οι αναγκαίες παρεμβάσεις στατικότητας. Οι κάτοικοι που το επιθυμούν λόγω ανασφάλειας να μπορούν να μεταφερθούν σε προστατευμένες κατοικίες, να υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των κτιρίων με χρονοδιάγραμμα και να μην επανακινήσει ο μετροπόντικας χωρίς πλήρη ασφάλεια των κατοίκων. Να πούμε εδώ ότι ο κ. Ταχιάος στην ομιλία του ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει τους κατοίκους, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει περίπτωση αν δεν έχουν τηρηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας το έργο δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί άμα δεν οικοδομηθεί και πάλι η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στους κατοίκους της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
2: Και Nations League
0: έχει
2: και Ευρωλίγκα και μπάσκετ και μπάλα και απ' όλα.
0: Απόστολος Λαξαβανέλης, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να ρωτήσω το κλασικό ερώτημα πριν μας πω, για τον Nations League. Όποιος κερδίζει, μάλλον τι κερδίζει κάτι από εκεί, είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση ή μπορεί να πάρεις και κάτι σε ό,τι αφορά προκρίσεις στα Euro?
3: Εννοείται ότι κυνηγάς και πρόκριση στο Euro, βέβαια. Mm-hmm. Επίσης και η θέση που θα καταλάβει η εθνική μας μπορεί να επηρεάσει και τη δυναμικότητά της στις επόμενες κληρώσεις, έτσι. Φυσικά αν δεν προκριθεί μέσω Nations League υπάρχει και η διαδρομή προς την τελική φάση με τα προκριματικά του Euro, έτσι, αλλά θα δούμε από εκεί και πέρα ένα-ένα τα κουκιά, γιατί η Εθνική ξεκινάει σήμερα μια δύσκολη πορεία στις 10 παρατέταρτο απέναντι στην Σερβία στο Βελιγράδι, τηλεοπτική μετάδοση από τον Α, οπότε, αλλά το κακό είναι ότι πέφτουν πάνω με τα μπάσκετ, δηλαδή με διαφορά μισή ώρα ξεκινάνε τα τρία παιχνίδια, είναι απίστευτο αυτό. 10 παρατέταρτο η Εθνική,
2: split screen,
3: 2, 9 και 4 και 9 και μισή, δηλαδή απίστευτο πως τα έχουν καταφέρει.
0: Η τεχνολογία δεν συνεννοούνται μεταξύ τους UEFA από τη μία, EuroLeague από την άλλη, δεν είναι κατάσταση αυτή, σε καταλαβαίνω.
3: Δεν υπάρχει αυτό. Η Εθνική θα προσπαθήσει, είναι από τα παιχνίδια που έχει κυκλώσει, να πάρει βαθμούς, έτσι, γιατί Τα επόμενα είναι με Ολλανδία και Γερμανία. Καταλαβαίνετε ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ πιο μεγάλος. Από εκεί και πέρα υπάρχει συνεθνική.
4: Φαντάζομαι και οι Σέρβοι το έχουν δηλώσει για να πάρουν βαθμούς.
3: Εννοείται.
4: Γιατί τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία και για αυτούς είναι λίγο πιο δύσκολο.
3: Απλά δεν είναι, οι Σέρβοι δεν είναι στην παλιά καλή κατάσταση που τους ξέραμε. Είναι σε μια μεταβατική περίοδο. Να πούμε ότι ο βασικός επιθετικός ήταν ο Γιώβιτς. Έτσι. Από εκεί και πέρα στην εθνική είναι όλοι διαθέσιμοι και να δούμε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ποιους θα επιλέξει για την αρχική εντεκάδα. Πάμε στο μπάσκετ γιατί έχουμε πρεμιέρα Ευρωλίγκας και όσο δεν θα έχουμε ποδόσφαιρο θα βλέπουμε εθνική και Ευρωλίγκα, γιατί η Ευρωλίγκα τώρα ξεκινάει, οπότε τα παιχνίδια θα είναι συνεχόμενα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν μπαίνει πρώτος από τις ελληνικές ομάδες στην φετινή μάχη, υποδέχεται την Παρί στις 9 και 4 από Nova Sports 4 η τηλεοπτική μετάδοση και φυσικά και στην νέα ξανά εποχή ο Μπράντοβιτς, έτσι, ο οποίος επέστρεψε. Από εκεί και πέρα στους πράσινους, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Ναν, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Μουσταφά Φάλ και Κώστας Λούκα λόγω τραυματισμών. Ενώ όπως είπε ο Σέρβος τεχνικός, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση. Φυσικά δεν μιλάμε για εισιτήρια, καταλαβαίνετε ότι πρώτο παιχνίδι κιόλας. Sold out, έτσι, ο κόσμος θα κατακλείσει το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου του από τη χώρα των Βάσκων. Nova Sports Prime τηλεοπτική μετάδοση στην Φερνάντο Μπουές Αρίνα. Επικίνδυνη πάντα, η Μπασκόνια μπορεί, οι ελληνικές ομάδες εύκολα δύσκολα να την κερδίζουν, αλλά είναι πρεμιέρα. Είναι όλοι στο μηδέν, έτσι οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι γηπεδούχες έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πριν από λίγες μέρες έδωσε τα πρώτα του επίσημα παιχνίδια φυσικά για στο νεοσύστατο Super Cup που έγινε στο Αμπουντάβι, που τα λέγαμε, η τύφλη στο τελικό από τη Real Madrid με 93-89. Στα αγωνιστικά, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που δεν αγωνίστηκε στο Super Cup αυτό ξεπέρασε πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν, ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή. Νετζίπογλου, Πλώτας και Μπουρνελές είναι οι τρεις που έμειναν στην Αθήνα, οι υπόλοιποι 13 έχουν ταξιδέψει στην Ισπανία.
4: Και εμείς οι Σάκαροι?
3: Εμείς οι Σάκαροι θα παίξουμε το μεσημέρι της Πέμπτης κόντρα στην Ιαπωνέζα 190 νούμερο Ναο Χιμπίνο. Στις 3 με 3.30 κάπου εκεί το βάζουν το παιχνίδι. Είναι το τελευταίο του σημερινού προγράμματος. Έχουν παίξει άλλες δύο φορές στο παρελθόν με την Ελληνίδα Τενίστα να έχει επικρατήσει και στις δύο περιπτώσεις και μάλιστα χωρίς να χάσει σετ.
4: Ως γνωστόν ή εμείς ή κανείς.
3: Θα ευχηθούμε,
2: συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση.
3: Δανείζεσαι διάφορα συστηματά από άλλους χώρους, έτσι, ή σάκαρη ή το χάος.
4: Το καταλαβαίνω αυτό.
2: Απόστολα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Γιάννης θα ξεκινήσει λοιπόν από τις 3.30 και θα το πάει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα. Έτσι καταλαβαίνω.
4: Καλά το πας. Πες μας και πώς θα το πάμε μέχρι να φτάσουμε.
2: Καλός ο καιρός σήμερα στην Αττική. Λίγες νεφώσεις ίσως το μεσημέρι. Θερμοκρασία πιο φθινοπωρινή. 25 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα.
4: Θα σου πω μια ιστορία. Αφού σου πω ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα, απόψε θεωρητικός, το καινούριο τραγούδι των YouTube κάνει πρεμιέρα. YouTube κανάλι, όποιος θέλει να το ακούσει, Silencio λέγεται, και μάλιστα το απόσπασμα του 15 δεύτερα που έβγαλαν οι YouTube είναι εξαιρετικό. Οπότε 7 η ώρα να ξέρεις τι θα έχω ανοίξει. Πάμε πίσω και πάμε πίσω γιατί σήμερα
2: στο
4: 91.
2: Είναι.
4: Μπράβο, είναι μια σημαντική ημερομηνία του 24 Σεπτεμβρίου για την ιστορία του ροκ. Τι είχε γίνει λοιπόν τότε? Τότε κυκλοφόρησε το Nevermind, τον Nirvana. Και για να καταλάβουμε πώς μερικά πράγματα τα έχει ο Kurt Cobain στο μυαλό του, μία φίλη του είχε αφήσει ένα μήνυμα πάνω στο, ότι
2: στον τοίχο, στο Facebook τοίχο, ναι,
4: ότι ο Kurt Cobain μυρίζει σαν Teen Spirit. Teen Spirit ήταν τότε το αποσμητικό της κοπέλας τότε του Kurt Cobain. Ξυπνάει ο Kurt Cobain, πηγαίνει, το βλέπει ο Kurt Cobain, της λέει Smells like Teen Spirit, είναι επαναστατικό μήνυμα. Και έτσι προέκυψε το Smells like Teen Spirit, τον Nirvana, που προέκυψε επαναστατικό και όμως ήταν αποσμητικό.
2: Και έτσι λοιπόν με αυτή την ωραία ιστορία και αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί Παρασκευή στις 8 το πρωί από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίδα, την Εύη Ρεντίφη, τον Γιώργο Παπάζογλου και τον Πάνο Καβαδά. Καλή σας ημέρα.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

περιφέρα. Μπείτε όλοι ένα σε σειρά, για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και ο Αιγαίο Live 95 και 8 φιλοξενούν το Μιχάλη Δέλτα το Σάββατο στις 7 το απόγευμα για μια συζήτηση γύρω από το συγγραφικό και το μουσικό του έργο, λίγο πριν παίξει μουσικές και παρουσιάσει τα βιβλία του την Κυριακή στη Ρόγα στις 8 το βράδυ στα στενά της Ερμούπολης.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρευσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσωπο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και ο Αιγαίο Live 95 και 8 φιλοξενούν το Μιχάλη Δέλτα το Σάββατο στις 7 το απόγευμα για μια συζήτηση γύρω από το συγγραφικό και το μουσικό του έργο, λίγο πριν παίξει μουσικές και παρουσιάσει τα βιβλία του την Κυριακή στη Ρόγα στις 8 το βράδυ στα στενά της Ερμούπολης.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Τύπου διεθνώς, ναι. Όχι μόνο στη χώρα μας. Αυτό κράτησε.
4: Επιδηλωθεί διεθνώς, μάλιστα.
3: Διεθνώς, βέβαια. Και τώρα στην Αμερική έχει βαλκανοποιηθεί, ή μάλλον επιχείρηται να βαλκανοποιηθεί στον τομέα της επικοινωνίας της Αμερικής.
4: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Γιώργο Πλιό, καθηγητή και διευθυντή του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας και του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήλθε η ώρα, όπως λέμε, ήλθε η ώρα σας. Δελτίο ειδήσεων Βάνα Λυκομήτρου. Εγώ σας χαιρετώ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό το βράδυ. Και στον Παναθηναϊκό, εντάξει. Αλλά και κυρίως στην Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο. Επειδή ο πρώτος είναι μπάσκετ.

0: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί η απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η δικαστική μας συντάκτρια, η Μίνα Μουστάκα, για να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ο Ιατρικός λοιπόν Σύλλογος της Αθήνας, κάνοντας αυτήν την κίνηση, βρίσκεται απέναντι στους προφυλακισμένους γιατρούς, κατηγορώντας τους επί της ουσίας για παραλήψεις που συνιστούν, όπως λένε, προσβολή ιατρικής κοινότητας. Στο πλαίσιο της απόφασης του αυτής, ο Ιατρικός Σύλλογος προσκόμισε στον ανακριτή τιμολόγια και φωτογραφίες που είχε καταθέσει η προφυλακισμένη γιατρός στο Σύλλογο, επισημένοντας όμως ότι παρανόμως κατήχαν και χρησιμοποιούσαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης. Να πούμε τέλος ότι οι νομικές πηγές επισημαίνουν ότι η κίνηση αυτή του Ιατρικού Συλλόγου συμπίπτει χρονικά με την έρευνα της εισαγγελίας που αφορά και σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του ΙΣΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας τέτοιου είδους παραϊατρίων.
1: Μίνα Μουστάκα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Την ανάγκη καθολικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την ιατρική διαφήμιση και την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών επισημαίνει η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος. Σε ανακοίνωσή της στάσεται υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης, τονίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian, με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, ενώ απορρίπτει την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Τόσο οι Έλληνες όσο και οι Βρετανοί πολίτες πιστεύουν ότι τα γλυπτά πρέπει να επιστραφούν. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι πολιτική βούληση και θάρρος, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, όπως γράφουν οι Times του Λονδίνου, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην χώρα μας, ούτε να δώσει προτεραιότητα σε αλλαγή της νομοθεσίας που θα την επέτρεπε. Λίγες ώρες νωρίτερα, η Telegraph είχε γράψει ότι οι συνομιλίες για τα γλυπτά έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει. Σήμερα η ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, ενώ θα έχει και επαφή με θεσμικούς φορείς και επενδυτές. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει και σε συζήτηση με τον Πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνκα. Μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κ. Μητσοτάκης είπε πως πιθανώς προς την άνοιξη του 2027 να πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία της Exxon με ελληνική εταιρεία με σκοπό την εξόρυξη φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, οι διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα του Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Σύνοδο του ΟΗΕ. Μεταξύ άλλων, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Ο Ισραηλινός Πρόεδρος, απευθυνόμενος στον Μαμντάνι μέσω βίντεο που ανήρτησε αυτή την εβδομάδα, είπε χαρακτηριστικά: «Πάω στη Νέα Υόρκη για να πω την αλήθεια για τους ηρωικούς μας στρατιώτες και να πω και την αλήθεια για εσάς». Μάλιστα, κατηγόρησε τον Νεοϊορκέζο Δήμαρχο ότι υποστηρίζει τη Χαμάς. Νέο ρεκόρ που συνδέεται με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φτάνοντας στα 2,23 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο, έναντι 2,16 που ήταν την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει των εβδομαδιαίων στοιχείων που δημοσιεύονται από το 2005, ρεκόρ καταρρίφθηκαν σε 19 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απατεώνες του ΕΠΚΕΠΕ κάνει λόγο η αντιπολίτευση, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Σκινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Την κατάσχεση 120.000 τσιγάρων και 4,5 κιλών λαθρέου καπνού ναργιλές στο αεροδρόμιο της Μυκόνου προχώρησαν οι αρχές μετά από αξιοποίηση πληροφοριών. Ειδικότερα, μετά από στοχευμένη ανάλυση κινδύνου, οι ελεγκτές του τελωνίου Μυκόνου κινητοποίησαν για έλεγχο δύο επιβάτες, οι οποίοι ταξίδευαν από το Κάιρο προς τη Μύκονο με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα και οι οποίοι συνελήφθησαν. Πιθανόν να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε σε νέες δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Σταχιάος για το πρόβλημα με τα κτίρια στην Κυψέλη. Εν μέσω των συνεχιζόμενων αντιδράσεων των κατοίκων, πρόσθεσε πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ανάγκη εκένωση των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και οι εκθέσεις τροτότητας και βλαβών για τα 35 κτίρια, καθώς και όλες οι καταγραφές μετακινήσεων και καθυζήσεων, τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, επικαλούμενος σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Στον απόϊχο της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε νέο βίντεο στο TikTok, περιγράφει ένα απτό παράδειγμα του αυτού του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Διαφορετική οπτική του Πασό, κάνοντας λόγο για πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας επί του συγκεκριμένου άρθρου, υπογραμμίζοντας ότι αντικατοπτρίζει την θεσμική της αναξιοπιστία.

0: τις μουσικές. Σταύρος Αμάρτωτος στο τηλεφωνικό κέντρο του Αθήνα 984 στο 213-09-09-100.
1: Και βιβλίο της ημέρας της Αντιγόνης Ντόκα, ο παρατηρητής από τις εκδόσεις Τόπος. Μια ιδιαίτερη, πολύ ατμοσφαιρική, πολύ βαθιά υπαρξιακή καταγραφή του πώς υπάρχουμε μέσα στον κόσμο, μέσα στις πόλεις κυρίως, μέσα στον αστικό ιστό, γιατί ο παρατηρητής είναι ένας άνθρωπος που χωρίς φύλο, ταυτότητα, ηλικία, που παρακολουθεί με φόντο τους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας τις ζωές των άλλων, εκεί που τα όρια μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου θολώνουν. Γι' αυτό σκεφτείτε λίγο τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας σας, αναδεικνύοντας τη μοναξιά, την ανάγκη για σύνδεση, τη σύνδεση και βεβαίως το πώς κοιτάμε τους άλλους και τον εαυτό μας. Θα χαρίσουμε δύο αντίτυπα αν λάβετε μέρος στο διαγωνισμό με τους όρους που θα μας πει τώρα η Ελευθερία.
0: Πολύ γνωστή η όρη πια, να βάλουμε το παρατηρητή ως λέξη κλειδί. Απαραίτητη για να μπείτε στην κλήρωση, μαζί με τα στοιχεία σας, ονόματα, επώνυμα και τηλέφωνο. Είτε στον Τάμε Σπαθή με ελληνικούς χαρακτήρες στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox της εκπομπής, είτε στο Viber του Αθήνα 984 στο 6948 984 984.
1: Και πάμε...

0: φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σας ντάμες, μα τι ωραίο τραγούδι. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Και επίσης ναι, θα το πω Γιώργο, ξέρω δεν πρέπει να λέω τη λέξη εγώ, εμείς και λοιπά, η κουμάντου βγάζει σπηριά. Όμως βάζουμε τέλεια μουσική και δεν τη βάζουμε καν εμείς οι δύο. Τη βάζει ο Νίκος Λιμπερόπουλος, οπότε κουμάντου μπορώ να το λέω.
1: Ναι, προφανώς μπορεί.
0: Βάζουμε τέλεια μουσική. Λοιπόν, κατά τα άλλα, απαντώ στον Νίκο και μετά θα πάμε στον προσκεκλημένο μας. Λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό και λέει πιστεύει.

0: γιατί είναι πολύ βαθιά νερά τα ζητήματα των τηλεφωνών, όλα τα ζητήματα που αφορούν τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Για παράδειγμα, ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα είναι αυτό που επαναφέρει ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, ο δικηγόρος του Θανάση Κουκάκη και άλλων που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, που όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, από τις 10 Σεπτεμβρίου βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα του Αερίου Πάγου, του κύριου Ευάγγελου Μπακέλα, η μήνυση εν ενεργεία υψηλόβαθμου στελέχους της ΕΕΠ κατά των Ταλ Ντίλιαν, Φέληξ Μπίτσιου, Γιάννη Λαβράνου και Σάρας Χάμου για την παγίδευσή του με Predator, και μάλλον δεν έχει γίνει τίποτα εκτός και αν έχει γίνει σήμερα το πρωί.
1: Άλλο αυτό, θα δούμε. Δεν έχει προηγήσει πια και δεν το ξέρουμε. Ναι, πάντως είχαμε φιλοξενήσει και τον δικηγόρο, τον κύριο Πόντα, τον δικηγόρο του υψηλό βαθμού αυτού στελέχους του κύριου Παπαδόπουλου, και μας είχε πει τα δεδομένα. Και είμαστε, δεν είμαστε πολύ αισιόδοξες, να σου θυμίσω, για το ότι θα συμβεί. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε με τον κύριο Κεσέ.
0: Να τα πούμε τον κύριο Κεσέ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κεσέ. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Όπως όλα όσα αφορούν τις υποκλοπές, τις τηλεφωνικές υποκλοπές, γίνονται με τον δύσκολο τρόπο. Αυτό έχουμε καταλάβει.
2: Ισχύει. Μια υπόθεση που στα δικά μου τα μάτια είναι πάρα πολύ απλή και η ορατότητα που έχουμε μας δείχνει ότι είναι δεδομένες οι ευθύνες όσων ενεπλάκησαν στην υπόθεση. Έχει αντιμετωπίσει ένα σωρό προβλημάτων. Για τον εξής απλούστατο λόγο, επειδή η εισαγγελία του Αερίου Πάγου δεν θέλει να κάνει τη δουλειά της. Πλέον το έχουμε αποδεχτεί, το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε, το βιώνουμε, και η μόνη διαφορά έχει να κάνει με το ποιο είναι το κατώτατο όριο, μέχρι πού θα φτάσουν, μέχρι πού θα επιλέξει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, να υποβαθμίσει το κύρος της ελληνικής δικαιοσύνης και να ρίξει στα μάτια του κόσμου ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη σε έναν θεσμό που είναι πολύ κρίσιμος για το κράτος δικαίου μας. Εγώ θύμισα και θυμίζω και το επαναλαμβάνω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, παραδείγματος χάρη η Επιτροπή της Βενετίας, το συμβουλευτικό όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει αναδείξει ότι ο πιο συνηθισμένος και ο πιο ύπουλος τρόπος πολιτικής παρέμβασης και συγκάλυψης είναι όταν έχουμε έναν εισαγγελέα ο οποίος δεν ασκεί δίωξη, δεν κάνει τη δουλειά του. Και είναι ακριβώς αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ. Γιατί βλέπετε ότι παρατηρούμε μια δικαιοσύνη πολλών ταχυτήτων. Μια δικαιοσύνη η οποία δείχνει, και μιλάω για τις εισαγγελικές αρχές, εξαιρετικά αντανακλαστικά, ασκεί διώξεις, παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα, ερευνά, καλεί σε καταθέσεις, εμπλέκει δημόσιες υπηρεσίες, εμπλέκει τεχνικούς συμβούλους. Και από την άλλη έχουμε μια εισαγγελία του Αερίου Πάγου που στην πιο σημαντική υπόθεση για το κράτος δικαίου αναφυσβητητά δεν κάνει τίποτα, προκλητικά, δεν παίρνει καταθέσεις, δεν διερευνεί την υπόθεση, δεν καλεί τεχνικούς παρατογνώμονες, δεν εξετάζει τις κινητές συσκευές, δεν ψάχνει τι προσωπικά και υπηρεσιακά δεδομένα έχουν διαρρεύσει, και είναι η πλημέλειά του τόσο τρανταχτή που πραγματικά σας το λέω, υποβαθμίζει διαρκώς το κύρος της δικαιοσύνης και μας οδηγεί στο να, σας το λέω εντύμως, δεν κυκλοφορώ, είμαι δικηγόρος, είμαι ενεργός δικηγόρος, είμαι στο πεδίο, δικάζω κάθε μέρα, είμαι στα δικαστήρια, βλέπω χιλιάδες κόσμου, εκατοντάδες κόσμου και συναδέλφων. Δεν έχω πετύχει άνθρωπο να μου πει ότι εγώ δεν κάνω καλά τη δουλειά μου, ότι αδίκως διαμαρτύρομαι και ότι ο κύριος Μπακέλας, όπως και ο κύριος Ζήσης και ο κύριος Τζαβέλας και η κυρία Δηλίνη, έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους. Δεν έχω βρει έναν, πραγματικά σας το λέω.
1: Ενδεικτικό είναι αυτό, βέβαια.
0: Ναι, και θα βάλω εγώ.
1: Και μία... τα τέμπη να βάλω.
0: Ακριβώς αυτό. Να ξέρετε ότι επειδή εμείς χθες είχαμε πάλι εδώ ένα θέμα για την δίκη που είναι εν εξελίξη στα Τέμπη, αυτό που αντιλαμβανόμαστε δημοσιογραφικά αλλά και αυτό που καταγγέλλεται από την πλευρά των, των θυμάτων είναι ότι η ίδια η δικαιοσύνη τώρα που δικάζει την υπόθεση βρίσκει τόσα μεγάλα κενά στην. Σε όλες τις προανακριτικές διαδικασίες που αναγκάζεται να τα ξαναδεί ή που θα τα ξαναδεί.
1: Ελπίζουμε να τα ξαναδεί. Ναι,
0: προκειμένου να διερευνήσει το τι ακριβώς έγινε.
2: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, δεν ξέρω αν απευθύνονται όλοι αυτοί σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μνήμη, σε λωτοφάγους ή σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή νοημοσύνη. Αλλά θέλω να πω ότι οι παραλήψεις της εισαγγελίας του Αερίου Πάγου σε αυτή την υπόθεση είναι.

0: είναι δραματικές και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με κανέναν τρόπο. Θα πω ένα παράδειγμα, ότι εδώ συγκεκριμένα με την μήνυση που κατέθεσε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν προϊστάμενος αντικατασκοπίας στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, του οποίου το κινητό τηλέφωνο παγιδεύτηκε με ένα μήνυμα μάλιστα, το οποίο έδειχνε ότι αυτός που τον παγίδευσε είχε και γνώση του οικοσυστήματος της ΕΕΠ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήρθε στην 1η Σεπτεμβρίου και κατέθεσε μήνυση και μάλιστα το έκανε παραστατικά και το δημοσίευσε κιόλας. Έχουν περάσει 25 μέρες και το σύστημα απονομή, το σύστημα της δικαιοσύνης δεν έχει δείξει τα αντανακλαστικά. Αντανακλαστικά που ήταν, είναι δεδομένο ότι θα έπρεπε να έχει αντίξει. Από το πιο απλό. Δεν έχει κληθεί με καταθέσει αυτός ο άνθρωπος.
1: Ούτε ο ίδιος.
0: Ούτε ο ίδιος. Δεν έχει ζητηθεί η υπηρεσία, η Εθνική Υπηρεσία για Πληροφοριών, της οποίας είναι προϊστάμενος σε ένα τμήμα, να έρθει να δώσει διευκρινήσεις. Μα τι γίνεται. Και δεν μπορεί η ΕΕΠ να έχει απορίες, ο προϊστάμενος αντικατασκοπίας της ΕΕΠ να λέει ότι έπεσε θύμα κατασκοπίας, που σημαίνει ότι δεν έχει τις απαντήσεις, να απευθύνεται στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη να λέει ότι εγώ έχω όλες τις απαντήσεις, τις είχε δώσει ο κύριος Ζης το 2023. Φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Πιστεύω ότι ο κύριος Μπακέλας το μόνο που κάνει είναι απλά να καθυστερεί για να εφεύρει έναν τρόπο διαφυγής από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει έλθει. Δεν ξέρω ποια θα είναι η επιλογή του. Έχει αποδείξει αν θέλει να κάνει σωστά τη δουλειά του, αλλά και μόνο η καθυστέρηση είναι ενδεικτική των προθέσεών τους. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για συγκάλυψη. Και αυτό το επόμενο βήμα, το επόμενο επεισόδιο σε αυτή την υπόθεση, και σας το λέω πολύ δεσμευτικά, θα είναι η αποκάλυψη των δικών τους εμπλοκών. Το πώς και με ποιο τρόπο συνεννοήθηκε η εκτελεστική με τη δικαστική εξουσία να μην διερευνήσει τις υποκλοπές. Να μην κάνετε αυτονόητα. Αυτό σας το λέω είναι το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι το οποίο θα αναδειχθεί στις επόμενες διαστάσεις και θα αναδειχθεί με διάφορους τρόπους. Ένας εκ των οποίων θα είναι πραγματικά η απόδειξη ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών προμηθεύτηκε και λειτουργήσε αυτό το λογισμικό.
2: Αυτή θα είναι μια δικαστική απόδειξη, εννοώ θα έρθει μέσω της δικαιοσύνης ή αναφέρεται
0: μέσω,
2: σε πολιτική.
0: Θα κατατεθούν τα έγγραφα αυτά πολύ νωρίτερα από τη δίκη που είναι το Δεκέμβριο.
2: Μάλιστα.
0: Δεκέμβριο, 11 Δεκεμβρίου είναι η εκδίκαση του εφετείου. Πολύ νωρίτερα αυτά θα έχουν αναδεχτεί και τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και η κυρία Δηλίνη με τον κύριο Ζήση που έχουν την πιο προβληματική θέση. Και ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος επέλεξε να τον θυμόμαστε για το ότι δεν αυτοεξαιρέθηκε και αυτοπροστατεύθηκε, διότι σας θυμίζω ότι ήταν ο εισαγγελέας που υπηρετούσε στην ΕΕΠ τότε που ήταν μέσα το Predator.
2: Είχε γίνει θόρυβος.
0: Και ο κύριος Μπαγκέλας, ο οποίος ενώ θα μπορούσε να περισσώσει το κύρος κάνοντας έστω μια τυπική έρευνα, έχει κλειστεί στο γραφείο του και προσπαθεί να βρει τρόπους διεξόδου. Ξέρετε, εγώ έχω ζητήσει επανειλημμένες φορές να δω τον κύριο Μπαγκέλα. Αποφεύγει να με δει, αποφεύγει να μιλήσει, αποφεύγει να τοποθετηθεί για την υπόθεση αυτή. Αυτός ξέρει γιατί.
2: Μάλιστα.
0: Εγώ ξέρω καλύτερα όμως.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

0: διαβάζω τον Στυλιανό. Κουμάντο, να σου πω κάτι. Έχει τρομερές συμπάθειες.
1: Είδες. Ναι. Το team Κουμάντο είναι πάρα πολύ δυνατό.
0: Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο.
1: Και δυναμώνει συνεχώς.
0: Είμαστε εγώ και ο Βασίλης. Είμαστε μια αισχρή μειοψηφία των δύο.
1: Αισχρή, εντάξει, όχι, δεν θα το έλεγα.
0: Αλλά είστε είναι μια δύο.
1: Μπορεί να, είναι, να κάνουν βουβή συμπαράσταση.
0: Βουβό πόνο θα κάνουμε εγώ και ο Βασίλης. Λοιπόν, γιατί πέφτει τόσο μπόλικ στο αυτό πλάσμα, κυρία Ουρφανίδου? Καλησπέρα σας.
1: Λοιπόν,
0: θα απαντήσω. Αγαπητέ Στυλιανέ, δεν είναι τόσο αθώο πλάσμα όσο φαντάζεσαι. Αυτό έχω να καταθέσω μόνο.
1: Αυτός κρίνει αυτά που ακούει.
0: Επειδή λοιπόν δεν είναι έτσι, επειδή μέχρι και απειλές έχω δεχθεί ότι.
1: Ω, καλά.
0: Εντάξει, ότι πρέπει να με σκοτώσεις για να μην ξέρω τα μυστικά σου, γιατί ξέρω τα μυστικά.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση. Σύνδεση με τον Αθήνα.

0: Αθήνα 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ανοιχτοί οι δρόμοι γύρω από τα δικαστήρια Πειραιά, καθώς φάρσα αποδείχθηκε το απειλητικό τηλεφώνημα αγνώστου για βόμβα. Νέο ρεκόρ που συνδέεται με τις πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη σημειώνουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φθάνοντας τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσον όρο, έναντι 2,16 την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης, γνωστοποίησε ο Παύλος Μαρινάκης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η περίοδος διάθεσής του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του. Πλάσματα αφαιρέσεις γίνονταν και τα Σαββατοκύριακα στο ιατρείο του Κολονακίου. Όπως είπε στο ΕΡΤ News η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, επικαλούμενη τα δεδομένα λειτουργίας του επίμαχου μηχανήματος. Υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της άμεσης ή έμεσης ιατρικής διαφήμισης τάσεται η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος, υποστηρίζοντας ότι η επιστημονική ενημέρωση δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως μέσο εμπορικής προβολής. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, απορρίπτοντας την ιδέα του απλού δανεισμού. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των γλυπτών, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να επιπλήξει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης που τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Πιθανό να υπήρξε αστοχία στις εργασίες του μετρό, είπε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος για το ζήτημα των κτηρίων στην Κυψέλη. Ο Δήμος Αθηναίων αναμένει σήμερα να του δοθούν όλα τα στοιχεία και εκθέσεις βλαβών και καθυζήσεων, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας, επικαλούμενο σχετική δέσμευση του Υφυπουργού στο χθεσινό έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό, σε περίπτωση νέες επίθεσεις των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, προειδοποιεί η Τεχεράνη. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επιστροφή και πάλι στις Ντάμες Παθή.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984 και ακούτε Ντάμε Σπαθή.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Και Ελευθερία Κουμάντου.
1: Και πριν ξαναπεταχτώ έτσι, γιατί δεν είναι ρόλος το να πετυχαίμαι, θα σχολιάσω τα του Στυλιανού που, εντάξει, και καλά, ας πούμε, αυτό το αθόπλασμα η Κουμάντου δέχεται μπούλινγκ από εμένα. Προσθέτει τώρα στη συζήτηση αυτή την πολύ πολύ σοβαρή. Νομίζω όταν λείπει η κατάθλιψη είναι πρώτον πυλών. Δεν μπορώ να το αρνηθώ, αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια, μου λείπει η Κουμάντου όταν δεν είναι μαζί μου στο στούντιο. 3 χρόνια είναι αυτά.
0: Έξω από το στούντιο καθόλου.
1: Έξω από το στούντιο καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν όρκο, να ξέρεις.
1: Για πες.
0: Από το φίλο τον Γρηγόρη, δηλώνει, λέει, η δήλωση όρκου της εκπομπής. Δηλώνω γνώση υποστηρικτής των Ελεονόρα Ορφανίδου και Ελευθερία Κουμάτου και πιστός ακροατής της εκπομπής τους, ο υποστηρικτής Γρηγόρης.
1: Και εγώ τώρα θα πάω στο team Ορφανίδου.
0: Ναι, για πες.
1: Βασίλης. Καλημέρα, Ντάμες. Μέχρι να βραδιάσει, καλημέρα, λέω, μην με παρεξηγείτε. Αυτά τα πειράγματα σας λείψανε την περασμένη εβδομάδα. Μια ημέρα και σήμερα για το Σουκού. Ξέχασα, Βασίλη Εξάρχεια. Θα σου πω κάτι, Βασίλη. Εμείς έχουμε χιούμορ. Είμαστε η καλή πλευρά της ιστορίας.
0: Έτσι, αλήθεια είναι. Α, μάλιστα, και ο Μπάμπης. Λοιπόν, για να ελαφρύνω και εγώ λίγο το κλίμα, με όλα όσα ακόμα και ζούμε καθημερινά, επιστρέφω σε αυτό που σα πρόσθετα νωρίτερα για το εγώ και προτείνω να δείτε τα ραδίκια ανάποδα. Έχει ένα σκέτς ακριβώς με αυτό, τον υπερτονισμό του εγώ. Προσωπικά θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να κρατάω τα γέλια, αν και πάνε πολλά χρόνια πίσω. Μια χαρά είναι αυτό, αυτό θυμάστε.
1: Τα έχουμε δει.
0: Έχουμε δει.
1: Και ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχετε, ναι. Δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα για το κλάμα.
0: Να μας κοπεί το γέλιο.
1: Πώς γελούσαμε πριν, τώρα έρχεται το κλάμα. Διότι δεν ξέρω αν εσείς έχετε πράσινο, μπλε, κίτρινο τιμολόγιο.
0: Εσύ ξέρεις τι έχεις?
1: Όχι, βέβαια.
0: Μα είδες.
1: Εννοείται αυτό, για ποια με πέρασες. Πάντως, ό,τι και να έχετε, θα κλαίτε, πιστεύω. Διότι και οι καλές περιπτώσεις και οι μεγάλες ευκαιρίες είναι σαν αυτό που η κυβέρνηση μας λέει, ότι το 1,75 που ναι θα το καταφέρει είναι καλό.
0: Ναι, ενώ ναι, είναι ήταν πριν.
1: 50 λεπτά πάνω από αυτό που ήταν,
0: αυτό ήταν πριν.
1: Έτσι, αυτά να λέμε. Ας πάμε όμως να δούμε λίγο τι πρέπει να κάνουμε και πώς με την βοήθεια του προσκεκλημένου μας. Σε κοιτάζω και με κοιτάζεις Κουμάντου. Έχουμε...
0: Εγώ σε κοιτάζω με έκπληξη, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα μετά από τόσα χρόνια ότι δεν ξέρεις το χρώμα του τιμολογίου σου.
1: Εντάξει, Κουμάντου, δεν το ξέρω. Ξέρεις γιατί δεν το ξέρω?
0: Γιατί δεν ασχολείσαι εσύ, το κάνω.
1: Αποφάσισα, όχι. Αποφάσισα να μην ασχοληθώ.
0: Ναι, αλλά έχει να κάνει με την τσέπη σου.
1: Ναι, ούτε με τα παρατηρητήρια αποφάσισα να ασχοληθώ. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι κάποιοι σκέφτονται πως εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε στη ζωή μας από το να κοιτάμε. Πώς είναι το χρηματιστήριο του ηλεκτρικού ρεύματος σήμερα, πώς είναι η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
0: Θυμάσαι όταν βγήκαν τα χρώματα. Ναι. Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα βρούμε την πιο φθηνή ντομάτα.
1: Ναι, αυτό.
0: Σε δηλαδή... ποια εταιρεία θα βρούμε το πιο φθηνό ρεύμα. Ναι.
1: Εντάξει, παιδιά, όχι άλλη ατομική ευθύνη.
0: Άσε δε που το τηλέφωνο χτυπάει 2 με 3 φορές την ημέρα από διαφορετικές εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για να σου κάνουν προσφορά.
1: Με αυτά και με αυτά. Θα πάμε στον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, με συγχωρείτε, είναι ενεργειακός επιθεωρητής, για να μας πει αυτός τι πρέπει να κάνουμε.
0: Ναι, γιατί έχουμε μια τεράστια αύξηση.
1: Ναι, αυτή η εκτείναξη του ηλεκτρικού ρεύματος επηρεάζει, νομίζω, όλους τους λογαριασμούς, εκτός από αυτούς που είναι σταθερείς.
0: Εγώ.
1: Εκτός από την Κουμάντου που, εντάξει, το έχει και το παρακολουθεί.
0: Για να μην το παρακολουθώ εγώ.
1: Για εμάς τους υπόλοιπους υπάρχει ο κύριος Χριστοδουλίδης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση, την καλησπέρα μου και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχουν κερδισμένοι ή χαμένοι. Εγώ έχω μια γενική αίσθηση ότι όλοι χαμένοι είμαστε από αυτή την εκτείναξη της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Απλά κάποιοι λιγότερο και κάποιοι περισσότερο.
2: Είναι έτσι όπως τα λέτε. Η αλήθεια είναι ότι το Σεπτέμβριο ο κύριος Στάσης της ΔΕΗ έκανε ένα πολύ καλό δώρο στον κύριο Μητσοτάκη εν ώψη της ΔΕΘ. Μας έδωσε μια πολύ ελκυστική τιμή 11,5 λεπτά η κιλοβατόρα στο σταθερό το μπλε της ΔΕΗ με 3,5 ευρώ πάγιο για 12 μήνες. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι το συμφερότερο τιμολόγιο που υπάρχει και σε μπλε αλλά και σε πράσινα τιμολόγια. Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα δούμε στους επόμενους μήνες αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια, στις τιμές των πράσινων τιμολογίων. Γι' αυτό κιόλας προτείνω να κλειδώσουν το μπλε σταθερό με τα 11,5 λεπτά και το 3,5 ευρώ πάγιο. Αυτή είναι η συμβουλή μου.
1: Μάλιστα. Εδώ δηλαδή είναι η μοναδική περίπτωση που κάπως θα συγκρατηθεί η τιμή. Έτσι, του οικιακού τιμολογίου μας δηλαδή.
2: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Πόσο μπορεί να ανέβει, ξέρετε, μερικές φορές λέμε ότι υπάρχει και μία οροφή, υπάρχει οροφή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
2: Δεν υπάρχει οροφή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τις πρώτες 24 μέρες του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή στη χοντρική αγορά του ρεύματος εκτοξεύτηκε από τα 133 ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα στα 160, δηλαδή μια επιπλέον αύξηση πάνω από 20%. Όπως καταλαβαίνετε, τα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι 1η Οκτωβρίου σίγουρα δεν θα αφήσουν ανέγκυχτα τις τιμές τους. Αν δεν αυξηθούν κατά 20%, ένα μέρος σίγουρα θα περάσει από την αύξηση της χοντρικής και στα τιμολόγια της λιανικής. Οπότε κλειδώνεις τον μπλε το σταθερό για 12 μήνες και έχεις το κεφαλάκι σου ήσυχο για τους επόμενους μήνες, διότι τα πράγματα δεν δείχνουν αισιόδοξη έκβαση αναφορικά με τις διεθνείς τιμές ενέργειας, και αυτό το λέω διότι έχουμε ανοιχτά δύο μέτωπα της Μέσης Ανατολής και
0: το Ουκρανικό
2: και της Ουκρανίας, και το μεταξύ οι δεξαμενές αποθήκευση του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους δεν είναι και στα καλύτερα επίπεδα πληρότητας. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν στο 70%, ενώ θα έπρεπε τον επόμενο μήνα να φτάσει στο 90%. Πέρσι τέτοια εποχή ήταν πάνω από 80%. Έχουμε καθυστερήσει να τις γεμίσουμε για να προετοιμαστούμε για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο. Η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, η χρηματιστηριακή πάντα τιμή, γιατί οι χώρες της Ευρώπης με βάση αυτή τη τιμή τιμολογούν και το φυσικό αέριο, βρίσκεται πάνω από τα 70 ευρώ. Όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή το Μάρτιο του 2026, φέτος δηλαδή, ήταν γύρω στα 32 ευρώ και τώρα είναι γύρω στα 75, υπερδιπλάσια τιμή. Τα τιμολόγια της λιανικής στο φυσικό αέριο, ενώ ήταν γύρω στα 4,2 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα, έχουν ξεπεράσει τα 6,5 τώρα. Καταλαβαίνετε, φούρνη, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία.
1: Γι' αυτό κλείνουν οι φούρνοι με τα ενεργειακά ζητήματα,
2: αλλά δεν έχω δει και καμία μέρημνα από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για το φυσικό αέριο. Συζητάμε για την αμόλυβδη και για το πετρέλαιο κίνηση και άτοικη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για το ρεύμα το αποκλείσαν. Αυτό σας το διαβεβαιώνω. Δεν υπάρχει επιδότηση. Γιατί σου λέει, έχετε τη ΔΕΗ με το χαμηλό μπλε, πηγαίνετε εκεί. Υπάρχει εργαλείο, υπάρχει επιλογή, άρα για ποιο λόγο εγώ να επιδοτήσω όλα τα τιμολόγια. Για το φυσικό αέριο...
0: Είναι αυτός ο λόγος μόνο, ή και γιατί πάρα πολλοί κόσμος πια χρησιμοποιεί το ρεύμα για να ζεσταθεί, οπότε θα έπρεπε να πάει
1: σε πάρα κλείνουν, οι ίδιοι λένε πως προωθούνται τα ολιγοπόλια και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι παρείες. Και σε παροχές και σε επιδοτήσεις και σε δάνεια και εδώ στο ενεργειακό ζήτημα που είναι πολύ μεγάλο. Επαγγελματίες μου το έχουν μεταφέρει αυτό.
2: Ξέρετε τι γίνεται. Συζητάμε πάντα για τα νοικοκυριά να επιδοτήσουμε 5-10 λεπτά κτλ. Ωστόσο όμως η οικονομία δεν είναι τα νοικοκυριά. Είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η βιομηχανία, όπου δεν έχει γίνει απολύτως, μα απολύτως τίποτα τόσο καιρό. Ουσιαστικά από το 2022 που ξεκίνησε η πρώτη μεγάλη ενεργειακή κρίση με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ζούμε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση με ό,τι συνεπάγεται, δηλαδή και με τις οικονομικές επιπτώσεις, με μικροδιαλύματα βέβαια, αλλά εγώ δεν έχω δει και δεν έχω ακούσει κάτι ουσιαστικό να γίνεται προκειμένου να ανακουφιστεί το υψηλό κόστος, το υψηλό λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από το κόστος ενέργειας. Δεν έχω ακούσει, δεν βλέπω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά μιλάω με επαγγελματίες στις κατηγορίες αυτές που σας είπα προηγουμένως και ξέρω...
1: Αυτό είναι το κλίμα που λαμβάνετε κι εσείς. Και εμείς οι δημοσιογράφοι λαμβάνουμε το αντίστοιχο.
2: Όχι μόνο αυτό το κλίμα, αλλά το χειρότερο, ξέρετε, ακούω επαγγελματίες οι οποίοι παίρνουν καταναλωτικά δάνεια, φεσώνονται καταναλωτικά δάνεια για να πληρώνουν λογαριασμούς ενέργειας, είτε ρεύματος είτε φυσικού αερίου. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ότι τα έχουμε δει όλα πια.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

0: Η άλλη πόλη.
1: Ολιγοσέλιδο, υπό την έννοια το ότι έχουμε ένα βιβλίο που η ουσία του είναι η πύκνωση, χωρίς να απλώνεται σε περισσότερες από, θα σας πω αμέσως, από 120 κάτι σελίδες, περιέχει μέσα, θα ρίξει έναν καθρέφτη του πώς βιώνουμε, του πώς κοιτάμε εμείς οι άνθρωποι και τον εαυτό μας και τους άλλους στις σύγχρονες πόλεις, στις αστικές μας κοινότητες. Ο παρατηρητής της Αντιγόνης Ντόκα είναι μία ιστορία, μάλλον πολλές ιστορίες, με έναν κεντρικό χαρακτήρα τελείως απροσδιόριστο, στον οποίο πιστεύω ότι πολλοί μπορούμε να μπούμε στη θέση του για να αντιληφθούμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αλλά ας δώσουμε το λόγο στην ίδια. Το βιβλίο Παρατηρητής, υπενθυμίζω, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, είναι βιβλίο της ημέρας. Κυρία Ντόκα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλησπέρα, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μια ακόμη φορά φιλοξενούμενη στην εκπομπή σας, την ιδιαίτερη εκπομπή σας, όντας ο παρατηρητής μπορεί να είναι ένας από εμάς.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ονάφυλο, είναι ανεφιλικίας, ναι. Δηλαδή η ταυτότητά του είναι τελείως ασαφής, είναι θολή.
2: Ναι. Ναι, είναι σκόπιμο αυτό. Ο παρατηρητής υπάρχει και κινείται ως μια ετερότητα μέσα σε κοινόχρηστους χώρους. Ήθελα να υπάρχει αυτή η ετερότητα, γιατί πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο απομακρύνομαι, ας πούμε, από μια στερεοτυπική ματιά, από μια συγκεκριμένη ταυτότητα που βλέπει είτε ως γυναίκα είτε ως άντρας. Ήθελα να είναι κάποιος που μπορεί να είναι ένας από εμάς, που μπορεί να ενσωματωθεί στη ζωή των άλλων μέσα από αυτή του τη δυνατότητα να υπάρχει και να συνδυώνει σε έναν κοινόχρηστο χώρο. Mm-hmm. Η ιδέα, μπορώ να πω, ας πούμε, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, του παρατηρητή, είναι, ας πούμε, μία μίξη που ξεκινάει από μία φιλοσοφική βάση. Δηλαδή, όταν έκανα το διδακτορικό μου πολύ παλιά, έχουν περάσει πολλά χρόνια, ήταν πάνω στον Πλοτίνο. Ο Πλοτίνος, λοιπόν, μας μιλάει για τη δυνατότητα που έχει κάποιος να βλέπει και να είναι θεατής και θεόμενος χρόνος. Δηλαδή το βλέπει και βλέπεστε. Αυτό σαν ιδέα, που στη βάση μια σύγχρονη, ας πούμε, πραγματικότητας, είναι ο παρατηρητής. Δηλαδή ο παρατηρητής είναι θέαμα και θεατής μαζί.
1: Ας μιλήσουμε λίγο για το σκηνικό της πολυκατοικίας όμως.
2: Ναι.
1: Επιλέξετε και ένα σκηνικό. Προσπαθούσα όταν διάβαζα το βιβλίο να σκεφτώ τους δικούς μας κοινόχρηστους χώρους που είναι χώροι απροσωπίας.
2: Ναι. Είναι ένας, όπως τώρα, ας πούμε, υπάρχει αυτή η έννοια, είναι ένας τόπος που δεν έχει, που αναγνωρίζεται, ας πούμε, από όλους. Έχει μια οικειότητα, αλλά...
1: Και μια ανοικίωση ταυτόχρονα.
2: Ναι. Επέλεξα σκόπιμα τους κοινόχρηστους χώρους μιας πολυκατοικίας, γιατί εμένα με έναν τρόπο με γοητεύει το γεγονός ότι σε ένα κοινόχρηστο χώρο, μέσα σε μια οικειότητα που υπάρχει, μπορείς να ενσωματωθείς στη ζωή κάποιου άλλου που δεν γνωρίζεις. Αυτή η εύκολη πρόσβαση, ας πούμε, σε έναν χώρο δεν είναι δικό σου, αλλά συγχρόνως είναι και δικό σου, που μπορείς δηλαδή να υπάρχεις ως μια ετερότητα.
1: Ναι, και που συνήθως το προσπερνάς, δηλαδή δεν είναι ένας χώρος προορισμός.
2: Όχι, δεν είναι ένας χώρος προορισμός, ένα πέρασμα. Αυτό, λοιπόν, μου άρεσε το πέρασμα και μου άρεσε και η δυνατότητα που έχεις για επικοινωνία μέσα σε αυτό το πέρασμα. Δηλαδή, είσαι σε μια πολυκατοικία, ακούς ποιος ανοίγει το κουδούνι, ποιος χτυπάει το κουδούνι, ποιος ανοίγει τα φώτα, ποιος, ας πούμε, ανοίγει τη βρύση. Όλα αυτά στις σύγχρονες πολυκατοικίες τις δικές μας υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει τέτοια μόνωση και απομόνωση. Οπότε αυτό σαν ιδέα μου άρεσε. Το παρατηρούσα από μικρή.
1: Ένας άλλος κομβικός, νομίζω, άξονας ανάγνωσης του βιβλίου είναι το γεγονός πως τα ίδια πρόσωπα είναι και θεατές και βλεπόμενοι. Δηλαδή είναι με ένα πρόσωπο ή διπλός ρόλος.
2: Διπλός ρόλος. Αυτό το βλέπει και βλέπεστε. Και επειδή με έχει απασχολήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που γίνεται στο διαδίκτυο, ας πούμε, κάθε στιγμή μας νιώθουμε την ανάγκη να την ανακοινώσουμε.
1: Αυτό είναι ο σύγχρονος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος παρατηρεί και που τον παρατηρούν, ενώ μέσα στα social αυτό είναι πάρα πολύ. Έχει μια ένταση.
2: Είναι και αυτό. Ναι, είναι και αυτό ο σύγχρονος άνθρωπος και είμαστε κι εμείς κάτι τέτοιο. Δεν διαχωρίζω τον εαυτό μου. Συνήθως έχουμε μια ανάγκη να βρεθούμε ως θεατές και ως θεόμενοι και ως θεάματα μάλλον.
1: Αυτό ήταν
2: η ιδέα.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι βάσει αυτόν τον κεντρικό χαρακτήρα του βιβλίου, ενώ είναι απροσδιόριστο σε όλα τα άλλα, και να συμμετέχει και να συμπάσχει.
2: Ναι, αυτό είναι η ιδέα.
1: Δηλαδή, λέτε ο τίτλος παρατηρητής. Συνήθως λέμε είναι παρατηρητής, βάζουμε μέσα στο μυαλό μας ως στερεοτυπική αντίληψη την αποστασιοποίηση. Ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό του παρατηρητή. Εδώ όμως ο δικός σας ο παρατηρητής ενσωματώνεται πλήρως και στο περιβάλλον και στις ζωές τις οποίες παρατηρεί.
2: Ναι, συμπάσχει και ζει μέσα από αυτούς. Τελικά δηλαδή αυτή η οικειότητα της παρατήρησης τον κάνει να ζει τις ζωές των άλλων.
1: Mm-hmm. Αυτό σχετίζεται με την ανάγκη των ανθρώπων να είναι σε επαφή. Προσπαθώ να καταλάβω.
2: Δεν είμαι σίγουρη αν είναι. Σίγουρα ένα κομμάτι μπορεί να είναι με την ανάγκη των ανθρώπων να είναι σε επαφή, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αυτό, ας πούμε, κάτι συνειδητό. Υπάρχουμε σε μια τέτοια κοινωνία που ο ένας ακούει τον άλλον με έναν τρόπο. Ή αν δεν τον ακούει, θέλει να τον ακούσει. Θέλει να συμμετέχει, θέλει να τον δουν, θέλει να είναι αντικείμενο δηλαδή θέασης. Αυτό νιώθω εγώ μέσα από το διαδίκτυο. Ας πούμε την καθημερινότητά του. Πράγματα πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν κανένα ιδιαίτερο νόημα, ας πούμε. Είναι κάτι που κάνει ο καθένας. Και όμως πίνω μια μπύρα κάπου. Αυτή την μπύρα που πίνω κάπου θέλω να έχω και κάποιους να με βλέπουν. Αυτό το νιώθω πάρα πολύ έντονο στο διαδίκτυο. Και έτσι το αποτύπωσα στο βιβλίο μου.
1: Γι' αυτό και είναι ένα βιβλίο που αξίζει τον κόπο και να διαβάσει κανείς. Γιατί είναι καλή λογοτεχνία, γιατί αυτό το ξεχάσαμε να το πούμε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κανένα βιβλίο από μόνο του, αν έχει, ας πούμε, 5 διδακτισμούς ή 5 θεωρήματα, δεν θεωρείται ένα βιβλίο που τέρπει κιόλας. Αλλά εδώ έχουμε και τα δύο, δηλαδή πραγματικά το φιλοσοφικό σας υπόβαθρο είναι πολύ έντονο, δεν το συζητώ. Από την άλλη όμως έχουμε και καλή, πολύ καλή λογοτεχνία. Γι' αυτό και είσαστε σήμερα εδώ και γι' αυτό σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλή μέρα, καλή μεσημέρι, να είστε καλά, γεια σας.

0: αριθμός από το 1 στο 63.
1: Το 52.
0: Είναι ο Βασίλης που αριθμός του λήγει σε 22.
1: Και τώρα απολύω με κουμάντου, γιατί θα πω τη φράση θέλεις μικρά ή μεγάλα. Ξέρεις που παραπέμπει αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνω τι πες.
1: Εσύ δεν θα απολυθείς.
0: Εγώ δεν ξέρω τι.
1: Εγώ θα πω τη λέξη καζίνο. Εκεί παραπέμπει κουμάντου.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν. Να, μια φορά έχω πάει.
1: Μόλις θα κάνεις εκπομπή.
0: Με πήγαινε.
1: Μόλις.
0: Ναι, πες τώρα.
1: Λοιπόν, μικρά ή μεγάλα.
0: Μικρά, ας πούμε.
1: Εντάξει. Απολύομαι και εσύ απολύεσαι ως συμμέτοχος στο έγκλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μικρά, 7.
0: Το 7 λοιπόν είναι, περίμενα, ο Γιάννης παριθμός του λέγει 85.
1: Ντάμε σπαθεί τέλο για σήμερα, Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Είναι τέλο για πάντα.
1: Είδε, γέλασα. Λέω τέλο για σήμερα, το είπα σωστά. Είναι δημοσιογραφικά ορθό. Όχι.
0: Λοιπόν, πε.
1: Ελεονόρα Ορφανίδου.
0: Α, το πες. Ελευθερία Κουμάντου. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Παλιά Πεσλανίδου και Σάβα Κόκκινο στην δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Ο Νίκο Λιμπερόπουλο διάλεξε τα τραγούδια που ακούσαμε. Ο Σταύρο Αμάραντο ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 213-09-09-100.
1: Και σε λίγο θα είναι εδώ η Κατερίνα Πάπα Βασιλείου για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Από εμάς, καλή συνέχεια στη μέρα.
0: Αυτό το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Άναψε συζητήσεις από χθες αυτό το σκληρό εκλογικό δίλημα Τσίπρα ή εμείς ή κανείς. Εγκυβωτίζει μια υποδόρια λαζονία, ευθέως ανάλογη με αυτή που καταλογίζεται στον Πρωθυπουργό όταν μιλά για Μητσοτάκη ή χάος. Κάτι που έσπευσε να επισημάνει η Χαριλάου Τρικούπη, αποδεχόμενη όμως έτσι εμέσως ότι ο μονομέτωπος αγώνας, τον οποίο είχε κηρύξει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, είναι στην πραγματικότητα διμέτωπος και μάλιστα με σκληρούς όρους αποδόμησης, όσο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρεμβάλλεται στη δημοσκοπική απόσταση που χωρίζει το ΠΑΣΟΚ από το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Η άλλη αναγνώση παραπέμπει στο αναγκαίο εργαλείο της στρατηγικής συσπήρωσης την ώρα που μπροστά ανοίγεται η εκλογική μάχη. Όποια εκδοχή και αν ισχύει, αυτό που φαίνεται στο τέλος να υπερισχύει είναι το αίσθημα του κατεπήγοντος που εκπέμπει ο Αλέξης Τσίπρας, αφού καλά γνωρίζει ότι αν χαθεί αυτή η δεύτερη ευκαιρία επιστροφής, μαζί κατά τα φαινόμενα χάνει και το τρένο της πολιτικής επιβίωσης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Σάββας Κόκκινος, Καλλιόπιας Λανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα 5η 24 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής. Σε ανωδική τροχιά και πάλι η τιμή του πετρελαίου που καταγράφεται στα 106 δολάρια το βαρέλι στη σκιά της νέας προειδοποίησης της Τεχεράνης για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Ρεκόρ ανόδου και στις τιμές του ντίζελ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτινάχθηκαν στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις 30 Σεπτεμβρίου οι πρώτες ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων για τα καύσιμα κίνησης γνωστοποίησε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης εν ώψη της διάθεσής του στις 15 Οκτωβρίου. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στον Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερή της Μπαγιέ στη Βρετανία, απορρίπτοντας την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Απόψη η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουντέρες. Εντός της ημέρας και η ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση αναμένεται κατά πληροφορίες να ασκήσει κριτική στο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, ο οποίος τον είχε αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. 6 νεκροί σε ρωσική επίθεση στο Χάρκοβο σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη και πλήγμα της Ρωσίας σε τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, που μετέφερε καύσιμα στην Ουκρανία σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. Τις εκθέσεις στρωτότητας και βλαβών για 35 κτίρια στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων στη γραμμή 4 του μετρό αναμένει σήμερα ο Δήμος Αθηναίων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Χάρης Δούκας τηλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών ζητώντας πλήρη στατικούς ελέγχους. Για πρόταση κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών κάνει λόγο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε νέο του βίντεο στο TikTok. Στον απόϊχο ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της συνταγματικής αναθεώρησης στην παρούσα Βουλή. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Παύλος Γερουλάνος. Για προσβολή της ιατρικής κοινότητας κατηγορεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών τους δύο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ομοσπονδιακός Δικαστής διέταξε τον Ντόναλντ Τραμπ να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο των δημοσιογράφων των CNN, MS Now και Politico, επισημένοντας ότι η απαγόρευση που επέβαλε ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πιθανόν αντισυνταγματική. Και τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Στη δίνη της ενεργειακής κρίσης οι διεθνείς αγορές, καθώς εκτινάσεται και πάλι η τιμή του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στα 106 δολάρια το Brent στη σκιά της νέας προειδοποίησης της Τεχεράνης για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση επίθεσης των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Ρεκόρ ανόδου καταγράφεται την ίδια ώρα και στις τιμές του ντίζελ εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτινάχθηκαν στα 2,23 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο. Χθες εξάλλου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν κατήγγειλε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της χώρας του, ενώ σήμερα υπενθυμίζεται ότι αναμένεται η ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι Αθηνά, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι Κατερίνα. Νομίζω να ξεκινήσουμε από αυτό που είπες και εσύ με τις τιμές του Brent που αυτή τη στιγμή είναι στα 105,5 δολάρια το βαρέλι, άγγιξε και υψηλό 106 πριν από λίγη ώρα. Είναι πολύ υψηλές οι τιμές και σήμερα και βεβαίως ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα ρεπορτάζ εχθές το λέγαμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέταζαν το ενδεχόμενο να απαγορέσουν τις εξαγωγές ντίζελ για 90 ημέρες έτσι ώστε να μπορέσουν να ελεγχθούν οι τιμές. Αυτό το διαψεύδει ο Λευκός Οίκος και ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Chris Wright, που είπε ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε σωστά, αλλά θα λειτουργούσε ακριβώς με το ανάποδο αποτέλεσμα, να δει την εκτόξευση της τιμής των καυσίμων και κυρίως των καυσίμων στα αεροπλάνα και τη βενζίνη, και ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν έχει την αμερικανική κυβερνητική έγκριση. Τώρα βγήκε και στη δημοσιότητα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ύψος των τιμών ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπες και εσύ, είναι σε νέα ύψη, περίπου 2,2 ευρώ ανά λίτρο κατά μέσο όρο. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα ήταν στο 2,1 και στα εβδομαδιαία στοιχεία που δημοσίευσαν υπάρχουν αρκετές χώρες, μεγάλες χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, που έχουν πολύ υψηλό ρεκόρ στα καύσιμα. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι στη Γερμανία είναι στα 2,46 ευρώ, ενώ στη Γαλλία στα 2,4.
0: Ναι, γι' αυτό και η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομικών, υπενθυμίζω, αναμένεται να θέσει εκ νέου η Γερμανία γενικότερα. Είναι πιεσμένη πολύ, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, από αυτή την ενεργειακή κρίση για άλλη μια φορά. Να ζητήσει και μείωση του ΦΠΑ ενδεχομένως από τις Βρυξέλλες, έτσι ώστε να μπορεί να μειωθεί και να μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα και ο Γερμανός πολίτης αυτό το μεγάλο ύψος των τιμών στην ενέργεια.
1: Να δούμε βεβαίως αν αυτό θα μπορέσει να περάσει και από τη γερμανική κυβέρνηση. Αυτή είναι μια πρόταση της Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, όχι του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, με όση αξία μπορεί να έχει βέβαια αυτό. Άρα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση τουλάχιστον τα δύο Υπουργεία. Και όλα αυτά με τα βλέμματα στραμμένα βεβαίως στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αλλά και στο πεδίο που δεν βλέπουμε αποκλιμάκωση κανέναν από τους δύο πολέμους. Στη μεν Ουκρανία είχαμε μια πυραυλική επίθεση στο Κίεβο από ρωσικά drones, αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης ο Βιτάλι Κλίσκο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου ο κύριος Δημήτριεφ που βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης Τραμπ, ενώ στην ομιλία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης εχθές χαρακτήρισε τον Ρώσο πρόεδρο ως τον ασθενή μηδέν, λέγοντας ότι αυτός αποτελεί την κύρια αιτία του πολέμου που διεξάγεται εναντίον της χώρας του, και μάλιστα να πούμε ότι στα περιθώρια της Συνόδου ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην G20 τον ερχόμενο Δεκέμβριο στο Μαϊάμι στη Φλόριντα. Αυτό ανακοινώθηκε και λέγοντας μάλιστα διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του Μάρκο Ρούμπε ότι θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συναντήσει και άλλους ηγέτες, όχι μόνο τον Αμερικανό Πρόεδρο, με το Κρεμλίνο βεβαίως να μην επιβεβαιώνει ότι κάτι τέτοιο έχει γίνει αποδεκτό ως πρόταση από τον Ρώσο Πρόεδρο. Τώρα στον άλλον πόλεμο που έχει να κάνει βεβαίως με το Ιράν, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαμε την ομιλία του Μασούτ Πεζεσκιάν, του Προέδρου του Ιράν, την ώρα που ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να επεκτείνει τον πόλεμο μέχρι και τον Ινδικό ωκεανό αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν άλλη μια φορά. Όπως καταλαβαίνουμε αυτή η δήλωση όχι μόνο αποκλιμάκωση δεν δείχνει αλλά ακριβώς το αντίθετο.
0: Και σε αυτή σε αυτό το μήκος κύματος οι αγορές, επειδή το έχουμε πει επανειλημμένως, διαβάζουν και παρακολουθούν, αντιδρούν αναλόγως Συνεπώς, η σημερινή προειδοποίηση από πλευράς Τεχεράνης ότι ο πόλεμος όχι μόνο σταματά, αλλά δυνητικά μπορεί να επεκταθεί, σύν την χθεσινή προειδοποίηση του Μασούτ Πεζεσκιάν από βήματος του ΟΗΕ ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να σκύψει το κεφάλι, επαναλαμβάνοντας, υπενθυμίζοντας τις τρεις κόκκινες γραμμές που θέτει έναντι των ΗΠΑ, έχει ως αποτέλεσμα να βλέπουμε τις τιμές του πετρελαίου να εκτινάσονται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ χθες Αθηνά μιλούσαμε ακριβώς για το αντίθετο.
1: Την αποκλιμάκωση εν αναμονή και της ομιλίας. Προφανώς τώρα υπάρχει και μια έρευνα που αποκαλύπτει το πρακτορείο Bloomberg ότι οι Χούθοι έχουν επεκτείνει τις δυνατότητές τους στα όπλα στην Ιεμένη. Να πούμε το ότι οι Χούθοι έχουν επωφεληθεί πολύ από τα εμπορικά δίκτυα της Ιεμένης που δραστηριοποιούνταν στην Κίνα όλα αυτά τα χρόνια του πολέμου και έχουν πάρει αρκετά μηχανήματα και υλικά έτσι ώστε να μπορούν να κατασκευάζουν πυράβλους και drones, με ό,τι βεβαίως και αυτό μπορεί να σημαίνει για τις μάχες στο πεδίο. Και τα ιρανικά μέσα ανέφεραν σήμερα ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για άλλη μια φορά ανέστειλαν τις πτήσεις που εκτελούνται από τις αεροπορικές του Ιράν σε συμμόρφωση με τις κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση έχει πυροδοτήσει μια νέα αύξηση στις τιμές και όλα αυτά βεβαίως θα έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πώς θα εξελιχθούν σε επόμενες μέρες.
0: Σήμερα αναμένουμε και την ομιλία του Μπενιαμίν Νετανιάχου,
1: ο οποίος κυρίως θα επιπλήξει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζόχραν Μαμντάνι, επειδή τον αποκάλεσε εγκληματία πολέμου και μάλιστα απευθυνόμενος κατευθείαν σε εκείνο σε βιντεοσκοπημένη δήλωση αυτή τη βδομάδα, είπε ότι ένας από τους λόγους που πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, μάλλον από τους κύριους λόγους που πηγαίνει στη Νέα Υόρκη, είναι για να πει την αλήθεια για τους στρατιώτες και ότι αυτές οι κατηγορίες είναι εντελώς αβάσιμες για τον Μαμντάμι που υποστηρίζει την Χαμάς. Και βεβαίως έχουν και αυτά μια σημασία, διότι έχουν γενικές εκλογές στο Ισραήλ σε 5 εβδομάδες από τώρα, που θα μπορούσαν βεβαίως να τερματίσουν την κυριαρχία Νετανιάχου στην εξουσία. Είναι μια μακρά προεκλογική εκστρατεία που υπάρχει βεβαίως εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι οι δηλώσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται με πολλαπλούς αποδέκτες και με όρους εσωτερικής εντός εισαγωγικών κατανάλωσης. Και κλείνοντας...
1: Ναι, έχουν συνάντηση προγραμματισμένη με τον Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα είναι στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Έπρεπε μάλιστα για το πρωτόκολλο, πήγε ο ίδιος να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Η τριήμερη επίσκεψη λοιπόν του Κινέζου έχει αρκετή σημασία, με πολλά θέματα στο τραπέζι, και βεβαίως η σχέση με το Ιράν και η Ταϊβάν, οι πειρασμοί και το εμπόριο, αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη, ένα θέμα που έχει απασχολήσει τη διεθνή δημοσιογραφία σήμερα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ένας πράκτορας AI στην Αυστραλία, ένας τεχνητός, ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης του AI, διείσδυσε στην Αυστραλιανή κυβέρνηση το καλοκαίρι και πήρε πολύ σημαντικά αρχεία του Υπουργείου Υγείας της Αυστραλίας. Αυτό τουλάχιστον ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, λέγοντας ότι και αυτή η κυβερνητική επίθεση χρειάστηκε και πάρα πολύ χρόνο και για να αντιμετωπιστεί αλλά και για να δημοσιοποιηθεί. Χαρακτηριστικά είπε ότι από το καλοκαίρι στις 10 Σεπτεμβρίου κατάφεραν να υπάρχει μια ενημέρωση για αυτό το περιστατικό και βεβαίως είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό περιστατικό.
0: Βέβαια, βέβαια. Την ώρα που οι επικεφαλής κορυφαίων εταιριών τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιούν από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τους κινδύνους που ενέχει η τεχνητή νοημοσύνη για την ανθρωπότητα, καλώντας τις κυβερνήσεις να ορίσουν ένα κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου θα πρέπει να λειτουργεί.
1: Είναι ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν οι δύο κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σημερινές συναντήσεις.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω θερμά για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Σειρά σημαντικών επαφών στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αναμένεται στο μεταξύ να έχει σήμερα στη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος απόψε θα επευθύνει ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Χθες, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε πολλαπλά μηνύματα από το θέμα των εθνικών εκλογών μέχρι και τα ελληνοτουρκικά, ενώ σήμερα, με άρθρο του στη βρετανική εφημερίδα The Guardian, ο Πρωθυπουργός επανέρχεται στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Στο μεταξύ, σήμερα εδώ στην Αθήνα είχαμε ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος έκανε κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με τα μέτρα στήριξης ό,τι αφορά τα καύσιμα. Για να πάμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις που έγιναν πριν από λίγα λεπτά. Από το χρονοδιάγραμμα που έβαλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε σχέση με την εξειδίκευση που αναμένουμε στα μέτρα που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουγός πριν πάει στις ΗΠΑ για την ενεργειακή ακρίβεια, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης, οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις 30 Σεπτεμβρίου, που λύγει βεβαίως και η ισχύουσα επιδότηση για το ντίζελ, που με έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα παραταθεί. Όμως, όπως διευκρίνησε, οι ανακοινώσεις θα αφορούν όχι τον επόμενο μήνα ολόκληρο, το επόμενο 15ήμερο, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας που εξακολουθεί να καταγράφεται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις και σε ό,τι αφορά βεβαίως τα καύσιμα κίνησης στη συνέχεια, αλλά θα περιλαμβάνουν, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, και το πετρέλαιο θέρμανσης, που η περίοδος διάθεσης του ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου. Και μέχρι τότε θα έχει διαμορφωθεί και εικόνα για τις εμπορικές παρεμβάσεις από την πλευρά των διελιστηρίων, που οι σχετικές αποφάσεις, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λαμβάνονται από τις ίδιες τις εταιρείες με βάση τις συνθήκες αγοράς και τον ανταγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων προς το οποίο έχει αναφερθεί ο Πρωθυπουργός και έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός δεν αλλάζει, ούτε ο σχεδιασμός να στηριχθούν οι πολίτες. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό όλα αυτά έχουν και το βλέμμα στραμμένο και στις Βρυξέλλες, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι όταν τα προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης που αναχωρήσει για τις ΗΠΑ, Κατερίνα, είχε πει για τις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι δεν γίνονταν η εξειδίκευση, πάμε αργότερα και σε δύο δόσεις θα έλεγε κανείς. Νομίζω ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως έχει να κάνει και με τη συζήτηση. Νομίζω ότι αυτό σε κάποιο βαθμό ενδεχομένως έχει να κάνει και με τη συζήτηση που θα γίνει και στο

0: τις οροφές δαπανών, τότε δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο. Είπε, δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες. Σε ό,τι αφορά τώρα το ηλεκτρικό ρεύμα, που και αυτό είναι ένα πολύ, ένα μείζον θέμα που συνδέεται και με την κούρσα επίσης στο φυσικό αέριο, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν κάποιες παρεμβάσεις, ο κ. Μαρινάκης παρέπεψε σε μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση που όπως είπε έχει γίνει από τον μεγάλο πάροχο στο σταθερό τιμολόγιο και άφησε ανοιχτό ένα τέτοιο ενδεχόμενο ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, λέγοντας ότι σε περίπτωση που παρατηρηθεί αναμήνα αδικαιολόγητη ή υπέρμετρη αύξηση των τιμών που φτάνουν στον καταναλωτή, τότε έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Όμως διευκρίνησε ότι δεν είμαστε εκεί, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε εκεί, ούτε θέλω να προδικάσω κάτι, ούτε μπορώ να προαναγγείλω αποφάσεις. Εάν όμως χρειαστεί παρέμβαση, θα δοθούν οι αναγκαίες απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Τώρα, για να έρθουμε στην σημερινή
1: ατζέντα του Πρωθυπουργού.
0: Ακριβώς. Ο κ. Μητσοτάκης είναι προγραμματισμένο να μιλήσει μετά τα μεσάνυχτα σήμερα, μετά τη 1.30-2 η ώρα, μετά τα μεσάνυχτα. Υπολογίζεται βάσει τον προγραμματισμό να μιλήσει νωρίτερα, στα μεσάνυχτα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση που θα έχει με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και βεβαίως. Κατερίνα, αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ότι θα πει ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό, σε μια έμεσα ελεγάνης απάντηση και στα όσα ανέφερε προχθές από το ίδιο βήμα ο κ. Ερντογάν. Και βεβαίως έχουμε ένα, θα έλεγε κανείς, στίγμα των όσων θα διαμηνήσει ο κ. Μητσοτάκης μέσα από τα όσα είπε χθες, μιλώντας σε εκδήλωση ομογενών, ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα, επιδιώκουμε πάντα να διατηρούμε καλές και επικοδομητικές σχέση με τους γειτονές μας, ιδίως με την Τουρκία.
1: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν χαρακτηριστικά.
0: Ακριβώς, Κατερίνα. Να πούμε επίσης ότι στο επίκεντρο πάντα παραμένουν και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Σήμερα είναι χθες είχε τη συναντήση με κορυφαία στελέχη της Citi και της Bank of America. Σήμερα υπάρχει συνάντηση με 30 περίπου θεσμικούς επενδυτές που έχουν και έξεση στη χώρα μας και δραστηριοποιούνται. Επίσης υπάρχει μια συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτό το οποίο διαμηνύει σε όλες τις επαφές του και θα συνεχίσει να κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα πυλώνα σταθερότητας και σε ό,τι αφορά την οικονομία, θα λέει κανείς, με ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερος από το μέσο όρο στην Ευρώπη και είναι μια χώρα που 10 χρόνια μετά τον αδίπη της οικονομικής κρίσης συνιστά, όπως είπε χθες, πλέον πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους και βεβαίως έδωσε και χθες και διαβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία ο κ. Μητσοτάκης ότι πως ό,τι και ασυμβεί, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα διατηρήσουμε τη δέσμευση για δημοσιονομική πειθαρχία, διότι αυτό μας οδήγησε μέχρι σήμερα και η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας στη διεθνείς αγορές αποτελεί το θεμέλιο για την πρόοδο.
1: Παραμένοντας στο πεδίο της οικονομίας, προανήγγειλε ότι πιθανότατα την άνοιξη, προς την άνοιξη του 2027 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από την κοινοπραξία της Exxon, με εκπροσώπους της οποίας πιθανότατα να συναντηθεί σήμερα στο πλαίσιο αυτών των επαφών που έχεις αναφέρει, Απόστολε.
0: Ναι, πράγματι θα προανήγγειλε ότι θα έχουμε την πρώτη διερευνητική γεώτρηση προς την άνοιξη του 2027. Είπε ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύως και όπως τόνισε σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε πλήρως προς όφελος των πολιτών μας. Σύμφωνα με πληροφορίες θα συναντηθεί σήμερα με τον αντιπρόεδρο της Exxon. Πρέπει να πούμε ότι δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί επισήμως και πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε αυτό χωρίς τη συγκεκριμένη συνάντηση που οι πληροφορίες δεν θα γίνουν. Και επίσης να πούμε σε σχέση με το πρόγραμμα ότι υπάρχουν επίσης πληροφορίες και ότι θα υπάρξει συνάντηση στη Νέα Υόρκη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κ. Νετανιάχου. Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εάν ισχύει, είπε ότι αυτό που ισχύει είναι το πρόγραμμα που έχει μέχρι τώρα ανακοινωθεί. Και αν υπάρχει κάτι περισσότερο θα ανακοινωθεί εκ των υστέρων.
1: Μάλιστα. Και πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια αναφορά και στο άρθρο του Πρωθυπουργού στη βρετανική εφημερίδα Guardian. Εκεί εστιάζει στο ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς, Κατερίνα. Και είναι με αφορμή και για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 1000 χρόνια η ταπεισερή της Μπαγιέ βρίσκεται και πάλι στην

0: Βρετανία, και όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός, η άφηξή της, μάλλον, και όπως αναφέρεται στον τίτλο μάλλον να πούμε της εφημερίδας του Guardian, και μέσα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Βρετανία δεν θα διαμέλυζε την ταπεισερή και πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη στιγμή και να επανενώσουμε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Πρέπει να πω ότι ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι η Ελλάδα βρίσκεται εδώ και δεκαετίες σε διάλογο με τη Βρετανία για αυτό την επίτευξη αυτού του στόχου, και έχει λεπτομέρειες συζητήσεις και με τη διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να επιτευχθεί η επανένωση των γλυπτών, και γι' αυτό τονίζει με εξέπληξε η πρόσφατη πρόταση του Μουσείου ότι ο δανεισμός της ταπισερή της Μπαγιέ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια συμφωνία σχετικά με τα γλυπτά του Παρθενώνα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Προσθέτει ότι η Γαλλία δάνεισε την ταπισερή ως ενιαίο έργο και ως ενιαίο έργο θα επιστραφεί στη Γαλλία. Στην περίπτωση του Παρθενώνα ισχύει το αντίστροφο. Αναπόσπαστα μέρη του μνημείου αφαιρέθηκαν δια της βίας και διασκορπίστηκαν, και στόχος μας είναι η μόνιμη επανένωσή τους. Και υπενθυμίζει ο Πρωθυπουργός ότι και η Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO έχει επανειλημμένα καλέσει το Ηνωμένο Βασίλειο να προσέλθει σε αυτή τη συζήτηση. Και τέλος, έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά αυτό το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να υπενθυμίσει και ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός της Βρετανίας έχει ζητήσει το 2023 πώς να επιστρεφούν τα γλυπτά χωρίς όρους, και όπως σχολιάζει, ας αξιοποιήσουμε τον πολιτισμό για να αλλάξουμε την εικόνα της Βρετανίας από τον κόσμο. Όπως είχε πει τότε ο κύριος Μπέντναμ, δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο, σχολιάζει ο Πρωθυπουργός.
1: Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Εμείς παραμένουμε στο ίδιο πολιτικό πεδίο. Νέα αντιπαράθεση Αθήνας Άγκυρας, αυτή τη φορά με φόντο την Ελληνική Επανάσταση. Η Τουρκία επανέφερε στο προσκήνιο την άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, χαρακτηρίζοντας την σφαγή. Είχαμε απάντηση, αντίδραση από πλευράς του Υπουργείου των Εξωτερικών. Πάμε στον Χρήστο Καπούτσι να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μας ημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μάλιστα, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγί Μπερντογάν, μέσω tweet υποστήριξε ότι η Τουρκία δεν ξέχασε και δεν θα ξεχάσει ποτέ τη σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων, Τούρκων, Αλβανών και Εβραίων από τους Έλληνες. Αυτό το tweet το έκανε, θα έλεγα, με αφορμή την επέτειο της 23ης Σεπτεμβρίου του 1821, μια επέτειο που αναφέρεται στην άλωση της Τριπολιτσάς. Είναι η 25η επέτειος. Η Αθήνα βέβαια απάντησε άμεσα. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της ιστορίας και υπογράμμισε ότι η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν σαφής. Η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τριπολιτσά ήταν το σημαντικότερο διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της Οθωμανικής Πελοποννήσου. Η κατάληψή της από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη αποτέλεσε στρατηγική επιτυχία των Ελλήνων επαναστατών και κομβικό μέρος για την εξέλιξη του αγώνα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Μετά την άλωση σημειώθηκαν μαζικές σφαγές μουσουλμάνων και Εβραίων κατοίκων. Είναι ιστορικά τεκμηριωμένο και ομολογημένο από τον πρωταγωνιστή Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στα απομνημονέματά του. Και η αναγνώριση αυτής της τραγωδίας δεν χρειάζεται ούτε αποσιώπηση ούτε εξοραϊσμό. Δεν ακυρώνει όμως το βασικό ιστορικό γεγονός. Το 1821 ήταν εθνικό απελευθερωτικός αγώνας ενός λαού για ελευθερία και πολιτική αυτοδιάθεση. Και ας μην ξεχνάμε το ιστορικό πλαίσιο. Το 1821 ήταν εξέγερση ενός υπόδουλου λαού εναντίον μιας αυτοκρατορικής εξουσίας και μέσα σε έναν ένοπλο αγώνα, όπως όλοι οι πόλεμοι, είχε τις σκοτεινές του σελίδες. Η Ελληνική Επανάσταση δεν χρειάζεται αγιογραφία. Οι σκοτεινές σελίδες δεν την ακυρώνουν. Αλλά ούτε οι σκοτεινές σελίδες μπορούν να χρησιμοποιούνται για να ακυρωθεί το ιστορικό νόημα της απελευθέρωσης ενός υπόδουλου για 400 χρόνια λαού. Η μνήμη των θυμάτων ασφαλώς και αξίζει σεβασμό όλων των θυμάτων. Αλλά ιστορική μνήμη σημαίνει να θυμόμαστε τα πάντα, όχι να επιλέγουμε ό,τι εξυπηρετεί τη σημερινή πολιτική αφήγηση. Η Τριπολιτσά υπήρξε και τραγωδία και ιστορική καμπή. Αυτό λέγεται ιστορία. Η ιστορία μπορεί να ενοχλεί, μπορεί να αμφισβητείται, μπορεί ακόμα και να εργαλειοποιείται. Ένα όμως δεν μπορεί να κάνει. Να αλλάξει με ένα tweet. Επειδή το αποφάσισε μια πολιτική εξουσία, ακόμα και αν αυτή εκφράζεται με την επίσημη ιδιότητα ή αυτού εξοχώτης ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Τουρκίας. Γιατί η ιστορία δεν διδάσκει όταν την επιλέγουμε. Διδάσκει όταν αντέχουμε να τη θυμόμαστε ολόκληρη. Και ένα τελευταίο. Ένα tweet μπορεί να ξανανοίξει μια ιστορική συζήτηση. Δεν μπορεί όμως να ξαναγράψει την ιστορία. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Χριστό. Νέα δεδομένα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη δημιουργεί απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας στο πλαίσιο της κύριας ανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα έχει το ρεπορτάζ. Μίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Σήμερα λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μέσω της νομικής εκπροσώπου του, δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, όπως είπες και εσύ. Βρίσκεται δηλαδή με την ενέργειά του αυτή απέναντι στους προφυλακισμένους γιατρούς, εγκαλώντας τους ουσιαστικά για παραλήψεις που συνιστούν, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στο σχετικό έγγραφο, βάναυση προσβολή της ιατρικής κοινότητας. Για να θεμελιώσει αυτή του την παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, ο Ιατρικός Σύλλογος προσκόμισε ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος συνεχίζει την έρευνα της υπόθεσης, τα τιμολόγια και τις φωτογραφίες που είχε καταθέσει η προφυλακισμένη γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο, επισημένοντας όμως ότι παρανόμως κατήχε και χρησιμοποιούσε τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης. Mm-hmm. Και επιπλέον, όπως επισημαίνεται, ψευδώς γνωστοποίησε η γιατρός προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας, και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που εκτιμούν στον Ιατρικό Σύλλογο ότι έτσι προσβάλλεται βάναυσα η ιατρική κοινότητα. Προσκομίζει, όπως είπαμε, και έγγραφο. Το τελευταίο έχει τη σημασία του, γιατί παραδόθηκε 21, φέρεται να έχει ημερομηνία 21 Ιουλίου 2026.
1: Mm-hmm.
3: Τότε η προφυλακισμένη γιατρός γνωστοποιούσε αρμοδίως στον σύλλογό της ότι προχωρούσε στην προμήθεια αναπληρωματικού προσαρτήματος, όπως χαρακτηριστικά του ανέφερε, για το ήδη εγκατεστημένο στο ιατρείο της μηχάνημα οζονοθεραπείας. Πουθενά λόγος για πλασμαφαίρεση. Να σου πω όμως, Κατερίνα, και κάτι άλλο. Ότι η σημερινή κίνηση του Ιατρικού Συλλόγου, που βεβαίως θα αξιολογηθεί τόσο από τον ανακριτή όσο και όταν φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο, δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι συμπίπτει χρονικά με την έρευνα που διενεργείται τις τελευταίες ημέρες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και αφορά σε ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου στην υπόθεση αυτή, κυρίως για το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, αλλά και για ελέγχους που αφορούν άλλου είδους τέτοια παραϊατρία που παρέχουν τις συγκεκριμένες, συγκεκριμένες υπηρεσίες.
1: Με λίγα λόγια, βρέθηκε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο μάτι του κυκλώνα, και δεν μπορούμε να παραβλέψουμε αυτή την χρονική στιγμή, τη χρονική συγκυρία, όπως ανέφερες, και σε επίπεδο συμβολισμού ή μηνύματος επικοινωνιακού προς τα έξω, Μίνα.
3: Ακριβώς, γιατί έχει ήδη παραδώσει το σχετικό υπόμνημά του στις αρμόδιες αρχές, όπου κάνει πλήρη, όπως μαθαίνουμε, καταγραφή όλων των ερευνών που είχαν γίνει και των εφημεριαστικών ελέγχων, χωρίς βεβαίως, όπως αποτυπώνεται πια από τα πραγματικά περιστατικά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, χωρίς να εντοπιστεί το μηχάνημα αυτό που συνιστά, όπως όλοι λένε, παράνομη ιατρική πράξη, όταν αυτό γίνεται εκτός νοσοκομείου με όρους ασφάλειας για την υγεία και τη ζωή των ασθενών που αποφασίζουν οι γιατροί να υποβληθούν σε αυτού του είδους την διαδικασία. Τώρα να σου πω, κλείνοντας, ότι ο ανακριτής από την πλευρά του συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την ανακριτική διαδικασία, καλεί μάρτυρες, πληροφορίες αναφέρουν ότι ίσως να περάσει πιθανότατα και μέσα στην ημέρα από το ανακριτικό γραφείο γυναίκα η οποία εργαζόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και δεν έχει δώσει κατάθεση προανακριτικά, οπότε έχει μια σημασία και οι ερωτήσεις που θα της τεθούν και κυρίως οι απαντήσεις που θα δώσει, να δούμε αν κουμπώνουν με τις απαντήσεις των άλλων συναδέλφων τους που βρέθηκαν εκείνες τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και βεβαίως, όπως όλα δείχνουν, είναι κρίσιμες και οι απαντήσεις από την άρση απορρίτου των τηλεφώνων των δύο προφυλακισμένων γιατρών και βεβαίως τα ευρήματα της ιστολογικής και της τοξικολογικής εξέτασης στο Γιώργο Μαζονάκη. Είναι στοιχεία τα οποία περιμένει μέσα στις επόμενες 20 μέρες με ένα μήνα ο δικαστικός λειτουργός και εκτιμάται ότι μπορούν να έρθουν και να φωτίσουν άγνωστες μέχρι τώρα πτυχές αυτές τις πολύ σοβαρές υπόθεσεις.
1: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Σε υψηλούς τόνους διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα, με την κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης να επικεντρώνεται στο άρθρο 74 που προβλέπει η καθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων την περίοδο 2018-2022. Για προκλητική διάταξη που θέλει να αμνηστεύσει τους απαταιώνες στο ΟΠΕ και ΠΕ κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Κινάς αναμένεται να καταθέσει νομοτεχνική βελτίωση και εμείς πάμε στην κοινοβουλευτική μας συντάκτρια Στέλλα Παπαμιχαήλ να μας πει περισσότερα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Να πούμε πάντως ότι σύμφωνα με την αντιπολίτευση, το επίμαχο άρθρο προβλέπει νομιμοποίηση αφαίρετων ενισχύσεων που δόθηκαν την πενταετία 2018-2022 και παράκαμψη των ελέγχων χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Ενώ το αρμόδιο Υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι η διάταξη δεν νομιμοποιεί παράνομες επιδοτήσεις, δεν αλλάζει τους κανόνες επιλεξιμότητας και δεν σταματά κανέναν έλεγχο εν εξελίξη. Πριν από λίγο μίλησε ο κύριος Σχοινάς, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά ότι εγώ δεν ήρθα στο Υπουργείο για να περνάω ύποπτες διατάξεις, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω, δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν και τόνισε ότι όποιος έκανε παρανομία, όπως είπε, ή ματσακονιά σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις, θα ελέγχεται από τη δικαιοσύνη και θα υφίσταται όλες τις συνέπειες. Τώρα, για τη συγκεκριμένη ρύθμιση, ο κ. Μαργαρίτης είπε ότι ο στόχος της είναι να βγουν από την ομηρία 50.000 παραγωγοί που καλλιεργούσαν εκτάσεις κανονικά και δικαιούνταν ενίσχυση, αλλά οι υποθέσεις τους, όπως είπε, μπλέχτηκαν εκ των υστέρων όταν προέκυψαν οι δασικοί χάρτες και θα πρέπει τώρα να επιστρέψουν πίσω τις ενισχύσεις αυτής της περίοδου, γιατί η πολιτεία στο παρελθόν, την επίμαχη περίοδο, δεν είχε ακόμη καταρτήσει δασικούς χάρτες. Μάλιστα, ο κ. Μαργαρίτης παρουσίασε και ερωτήσεις βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν, οπότε και τότε ζητούσαν και εκείνοι διευθέτηση των αδικιών για τους συγκεκριμένους πολίτες. Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ωστόσο. Το ΠΑΣΟΚ λέει, επειδή έγινε μια νομοτεχνική βελτίωση στο άρθρο, το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι δεν έχει ικανοποιηθεί από τη βελτίωση αυτή. Ο κύριος Μάντζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, άσκησε κριτική στον κύριο Μαργαρίτη, λέγοντας ότι όταν τον ακούσαμε να μιλάει, είναι σαν να έχει μπει σε χρονοκάψουλα, διότι κάνει εξαιρετικές διαπιστώσεις για μια κυβέρνηση που 7,5 χρόνια δεν έχει κάνει τίποτα για τον αγροτικό τομέα. Και τόνισε ότι το άρθρο αυτό αφήνει περιθώρια ευρύτατων ερμηνεών για εκτάσεις χωρίς νόμιμους τίτλους κτήσης και για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Ισοζύγιο μηδέν για τον αγροτικό κόσμο, πάμε πάλι από την αρχή, σχολίασε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ενώ ο Νίκος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα τόνισε ότι πράγματι υπάρχουν εγκλωβισμένοι αγρότες που τους αφορά η ρύθμιση, αλλά μέσα σε αυτούς υπάρχουν και πάρα πολλοί επιτίδη που τσέπωναν χρήματα τα οποία δεν τα δικαιούνταν. Για επιχείρηση αμνίστευσης και συγκάλυψης έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αυτή την ώρα συζητείται ένσταση αντισταγματικότητας που έχει καταθέσει η Πλεύση Ελευθερίας. Mm-hmm. Στηρίζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ενώ ακολούθως, Κατερίνα, αναμένεται να μιλήσει και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Η Στέλλα Παπαμιχάηλ από τη Βουλή, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς συνεχίζουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Εντός της ημέρας αναμένεται να δοθούν στη Δημοτική Αρχή οι πρώτες μελέτες στρωτότητας από την Ελληνικό Μετρό για 35 πολυκατοικίες της Κυψέλης, ενώ αναμένονται και οι ενδιάμεσες μελέτες του ΤΕΕ που θα καθορίσουν και τις περαιτέρω εξελίξεις ό,τι αφορά την πορεία του έργου στην γραμμή 4 του Μετρό. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Δημάρχου, ο κ. Δούκας, μεταξύ άλλων, στυλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών. Ο Γιώργος Μανουσακάκης έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου βέβαια παρουσιάστηκε ένα απρόβλεπτο, καθώς κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Μετρό καθώς και της Αναδόχου Εταιρείας τόνισαν ότι δεν έχουν μελέτες ολοκληρωμένες να δείξουν, καθώς περιμένουν τις τελικές μελέτες από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κάποιες άλλες μελέτες, τις οποίες θα κάνουν οι ίδιοι με βάση αυτά τα οποία θα τους υποδείξει ή θα έχει παρατηρήσει το ΤΕΕ. Αυτό βέβαια προκάλεσε, να πούμε, την αντίδραση του Δήμαρχου Αθηνών, του κ. Χάρη Δούκα, καθώς και των κατοίκων και των πραγματογνωμόνων των κατοίκων οι οποίοι ήταν στη συνεδρίαση. Μάλιστα ο κ. Δούκας τόνισε ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι αν θα μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ στα σπίτια τους με ασφάλεια. Ήταν ένα θέμα το οποίο τέθηκε. Δεν υπήρξε απάντηση πάνω σε αυτό το θέμα της ασφάλειας. Απλώς το μοναδικό πράγμα που ζητήθηκε στην ουσία εμέσως πλην σαφώς είναι χρόνος προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Ταυτόχρονα όμως, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κ. Νίκου Ταχιάου, εκεί αποκαλύφθηκε ότι οι πολυκατοικίες οι οποίες ελέγχονται σε αυτή τη φάση είναι 87. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο τα 12-14 κτίρια τα οποία είχαμε πει στην αρχή, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερα όπως περιμέναμε όλοι ότι θα είναι. Από αυτές οι 35 μελέτες τροτότητας είναι έτοιμες και αυτές αναμένεται σήμερα, λογικά πρέπει να έχουν παραδοθεί προς τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος βέβαια έχει και το όνομα συμφέρον, προκειμένου αυτός να καλέσει τους κατοίκους και τους πραγματογνώμονες, προκειμένου να δουν και αυτοί τι έχουν τα σπίτια τους, να το πούμε έτσι. Τώρα, ελήφθηκε μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ. Χάρη Δούκα, η οποία προβλέπει να υπάρχει επικοινωνία, προβλέπει το ενδεχόμενο μετακίνηση των κατοίκων στο ενδεχόμενο του προβλήματος, προβλέπει την να γίνουν άμεσα οι μελέτες, να υπάρχει επικοινωνία, να υπάρχει το ενδεχόμενο της μετακίνησης, προσωρινής μεταστέγασης, να το πούμε έτσι, των κατοίκων κάποιων πολυκατοικιών και βέβαια όλο το κόστος το οικονομικό της αποκατάστασης των ζημιών να επιβαρύνει την ανάδοχο εταιρεία. Αυτό το δέχτηκε και το επισήμανε και ο Υφυπουργός ο κύριος Ταχιάος, ο οποίος την τόνισε ότι στηρίζει τους κατοίκους προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια και να αποκατασταθεί βέβαια και η εμπιστοσύνη μεταξύ της Αττικό Μετρό, του Ελληνικού Μετρό που κάνει εκτελεί και το έργο, με τον κόσμο. Να πούμε ότι κλείνοντας ότι 3 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους κατοίκους στην Πρωτοβουλία Κατοίκων προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να τελειώσει, να δρομολογηθούν εξελίξεις και να προχωρήσει το όλο έργο του Μετρό.
1: Ο Γιώργος Μανουσακάκης, να τον ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, βουλευτή Αλφα Αθήνα στο ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και τομεάρχης οικονομίας. Κύριε Γερουλάνο, καλό σας μεσημέρι, καλό φθινόπωρο.
6: Καλό μεσημέρι, καλό φθινόπωρο κυρία Παπαβασιλείου και καλό μεσημέρι στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά. Καταρχάς να ξεκινήσουμε με το θέμα που έχει ανακύψει στην Κυψέλη. Ακούγαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο. Διαφαίνεται μια δυστοκία ως προς την ενημέρωση κατοίκων και δημοτικής αρχής από την ανάδοχο εταιρεία για τις τελικές μελέτες στα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιά. Εσείς είχατε αναλάβει πρωτοβουλία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Έχετε καταθέσει και ερώτηση για το θέμα στη Βουλή. Ποια είναι η εικόνα που έχετε, έχετε λάβει απάντηση?
6: Έχουμε καταθέσει ερώτηση και είναι και πολύ καλό ότι την ίδια ώρα έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο χθες, το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο χθες. Πολύ σωστή πρωτοβουλία του Δημάρχου. Γιατί πραγματικά το Υπουργείο σέρνει τα πόδια του σε αυτή την υπόθεση. Εδώ έχουμε κάποιες προκαταρκτικές μελέτες, δεν λέω ότι είναι τελεσίδικες με κανέναν τρόπο, που λένε ότι δεν ξέρουν, δεν μπορούν να πούνε με σιγουριά ότι αυτά τα κτίρια πλέον με τις διάφορες ρογμές που έχουν υποστεί, μετακινήσεις που έχουν υποστεί, ότι μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα σεισμό. Άρα όταν οι κάτοικοι ζουν με τόσα πολλά ερωτηματικά συνέχεια και κανένας δεν τους δίνει μια στρωτή απάντηση, είναι εξοργιστικό να βλέπεις ένα Υπουργείο το οποίο έρχεται τώρα, πόσο καιρό μετά, και ακόμα σου λέει δεν έχω μια μελέτη που μπορεί να καθίσει θάση τους κατοίκους της Κυψέλης. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι σταματήστε να σέρνετε τα πόδια σας. Είναι απαράδεκτο πώς έχετε καθυστερήσει και πρέπει να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι είναι πραγματικός κίνδυνος και τι είναι στο μυαλό τους.
1: Μιλάμε για τέσσερις μήνες, έτσι. Είναι μεγάλο το διάστημα.
6: Όταν έχεις μια απάντηση, είναι λογικό να βάζεις όλα τα κακά σενάρια στο μυαλό σου.
1: Κύριε Γερουλάνο, εσείς θέτετε θέμα παραίτησης των αρμόδιων υφυπουργών.
6: Ξέρετε κάτι, έχω κουραστεί πια να κάνω αυτή τη συζήτηση για έναν απλό λόγο. Στο τέλος, την ευθύνη την έχει ο Πρωθυπουργός. Όχι γιατί για το αν ο Μετροπόντικας έκανε ένα λάθος, αλλά το γεγονός ότι έχει μια κυβέρνηση που παίρνει τόσο καιρό να αντιδράσει.
1: Mm-hmm.
6: Πού να πας πια, να απελθεί ο ένας, να απελθεί ο άλλος. Βλέπουμε εδώ, ας πούμε, έχουμε θέματα όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, ας πούμε. Γυρνάνε και σου λένε είναι έτοιμο το έργο και ανακαλύπτεις ότι είναι έτοιμο το έργο χωρίς να είναι μέσα τα μηχανήματα. Τι να πω εγώ τώρα, ότι να ζητήσεις την παρέτηση του Υπουργού. Και αυτό έχει γίνει τόσο πολύ διαδεδομένο πια, ότι χρησιμοποιεί η κυβέρνηση την ισχύ της για να ελέγξει το μήνυμα, που πλέον οι ευθύνες είναι καθαρά του Πρωθυπουργού. Και όχι μόνο σε αυτό, σε μια σειρά από πράγματα τα οποία βλέπουμε να λειτουργούν σωστά. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Έχουμε ασύλληπτες αποστάσεις από τους στόχους που βάλανε στη χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από αυτό το οποίο τελικά κάνανε. Έχουμε ξανά και ξανά βλέπουμε να επαναλαμβάνονται προβλήματα, όπως για παράδειγμα το θέμα των σιδηροδρόμων και της ασφάλειας των σιδηροδρόμων.
1: Mm-hmm.
6: Βλέπουμε ξανά και ξανά να είναι προβληματική η πρόληψη, είτε σε θέματα προστασίας του πολίτη, είτε σε θέματα υγείας ή οτιδήποτε άλλο, πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να γλιτώσουν το κράτος από τεράστιο κόστος. Αυτά είναι όλες οι υποσχέσεις του κυρίου Μητσοτάκη, οι οποίες έχουν πάει περίπατο.
1: Μάλιστα.
6: Νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο πλέον.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να μιας και αναφερθήκατε, θα πιαστώ από εκεί στην ακρίβεια πριν από λίγο. Ο χειμώνας κατά γενική ομολογία προμηνύεται δύσκολος, η ενεργική κρίση έχει επιστρέψει, η κυβέρνηση ανακοινώνει στις 14 Οκτωβρίου τα μέτρα της για το πετρέλαιο θέρμανσης, στις 30 Σεπτεμβρίου για τα καύσιμα κίνησης. Στο μεταξύ, εσείς ασκείτε πολύ έντονη κριτική για το θέμα με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Βάζει έναν αστερίσκο ο Πρωθυπουργός ότι προϋποθέτει την παροχή δημοσιονομικής ευελιξίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως εκ τούτου αυτή η συζήτηση είναι ρευστή και πρόωρη. Πώς το σχολιάζετε?
6: Πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια δεν ξεκίνησε χθες. Έχει ξεκινήσει πολύ πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας και οφειλόταν στη συμφόρηση των εφοδιαστικών αλυσίδων.
1: Mm-hmm.
6: Στην πορεία, εμείς επιμείναμε προς την κυβέρνηση, κάντε ελέγχους. Γιατί? Διότι οι έλεγχοι καθυστερούν την αύξηση των τιμών και επιταχύνουν τη μείωση όταν τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πιο φθηνά. Αρνήθηκαν. Μας είπανε μεγαλοποιείται τα προβλήματα, θα λυθούν πολύ γρήγορα. Είδαμε ότι αυτό όχι μόνο δεν έγινε, αλλά τα προβλήματα συνέχισαν να εντείνονται, κυρίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Και αυτό το πράγμα, και μετά η ενέργεια άρχισε να πυροδοτεί την ακρίβεια και σε άλλα αγαθά. Εκεί, αντί να διασφαλίσει η κυβέρνηση ότι θα λειτουργήσει σωστά η αγορά, άφησε διάφορα ολιγοπόλια mm-hmm. να κάνουν ο καθένας το δικό του σπάτι.
1: Μάλιστα. Άρα μιλάτε για ένα σπιράλ ανατιμήσεων λόγω κερδοφορίας ολιγοπολίων ή ασκροκέρδειας για την
6: λόγω
1: ακρίβεια.
6: Λόγω έλλειψης ελέγχων στην αγορά.
1: Mm-hmm.
6: Έλλειψη σωστού ανταγωνισμού μέσα στην αγορά και απουσία ελέγχων. Αυτά τα δύο που ήταν κομβικά για να πετύχεις μια αλλαγή στην εξέλιξη των πραγμάτων και στα δύο αυτά πέτυχε η κυβέρνηση.
1: Mm-hmm.
6: Τώρα εμείς τι λέμε, ότι εδώ που φτάσαμε, κάντε κάτι με τον ειδικό φόρο, μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το ΦΠΑ για να ανακουφίσετε τα νοικοκυριά που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Ευάλωτα νοικοκυριά, αγρότες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Είναι αυτό που μπορείς να κάνεις για να έχεις ένα αποτέλεσμα άμεσο.
1: Βέβαια, η κυβέρνηση θέτει, συγγνώμη κύριε Γερουλάνο, το ερώτημα πώς θα καλυφθούν τα χρήματα που θα χαθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό με τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το υπολογίζουν περίπου στα 2 δις ευρώ αν ο φόρος μειωνόταν κατά 50%.
6: Αν υπολογίσετε πόσες φορές κάνει προτάσεις στο ΠΑΣΟΚ που μας μένει εκείνη την ώρα, δεν υπάρχει ο χώρος, είσαστε λαϊκιστές, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μας κατηγορούν, και μετά από 3 μήνες ή 6 μήνες θα φέρνει η κυβέρνηση ως δικά της, δικές της λύσεις, θα κάνουμε ολόκληρο, θα γράψουμε ολόκληρο βιβλίο, γιατί το βλέπουμε ξανά και ξανά. Το ίδιο δεν λέγαμε εμείς με τις χρεώσεις των τραπεζών και μας λέγανε δεν υπάρχει περιθώριο για αυτό το πράγμα, οι τράπεζες είναι σε ευάλωτη κατάσταση και δεν είπα, μια χαρά το κάνανε. Το ίδιο δεν λέγαμε με τα κόκκινα δάνεια. Και έχουν εφαρμόσει κάποια από τα πράγματα που κάνουμε, αλλά το κάνουν πολύ αργά, αφήνοντας εντωμεταξύ όλους τους επιτίδιους να κερδοφορούν από αυτή την, από αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε, λέμε να γίνει σταδιακά, λέμε να γίνει για συγκεκριμένα νοικοκυριά. Λέμε ότι πρέπει να γίνει τώρα, γιατί πραγματικά βρίσκονται, είναι, εδώ έχουμε πλέον το ΣΕΒ να παραπονιέται ότι η τιμή της, της ενέργειας στην Ελλάδα έχει ξεφύγει. Όχι ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας είναι ήδη στα γόνατά του από το κόστος της ενέργειας. Εδώ βλέπουμε τις μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν πλέον πρόβλημα. Άρα μιλάμε για ένα γενικευμένο κοινωνικό πρόβλημα, και το να κάνει η κυβέρνηση και να λέει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα είναι τουλάχιστον απαράδεκτο. Κάνε ελέγχους στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
1: Μάλιστα.
6: Αλλά σε όλη, σε όλη τη γραμμή των εφοδιαστικών αλυσίδων.
1: Κύριε Γερμαν.
6: Ναι. Η παραπάνω κερδοφορία. Εκεί πήγαινε για να βρεις τι μπορείς να κάνεις. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα σε αυτήν την φράση του Αλέξη Τσίπρα, ή εμείς ικανείς, που έχει πολύ συζητηθεί από χθες. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
6: Πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει νόημα καμιά ενασχόληση με τέτοιου είδους κουβέντες. Αυτά τα πράγματα δεν υφίστανται σε μια δημοκρατία. Ο κ. Τσίπρας προφανώς θέλει να κάνει το δικό του το σοου. Δεν είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι χαίρει μεγάλης προσοχής. Αυτό το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο είναι ότι το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί από τον κόσμο που θα πάει στην κάλπη. Αυτόν τον κόσμο, ποιος θα είναι αυτός ο κόσμος, δεν το ξέρουμε σήμερα. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχει πολλής κόσμος που ακούει. Υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα μέχρι να κρίνει. Ξέρουμε ότι τις αποφάσεις του θα τις πάρει πολύ κοντά στις εκλογές. Λοιπόν, η δική μας δουλειά δεν είναι να κοιτάμε δεξιά και αριστερά τι γίνεται, αλλά να συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό το οποίο κάνουμε, δηλαδή να αναδείξουμε το πρόγραμμά μας, να αναδείξουμε τα στελέχη για να εμπνεύσουμε μια διάθεση, μια δυνατότητα κυβερνησιμότητας, και να συνεχίσουμε την θεσμική στάση που έχουμε κρατήσει, διότι θεωρούμε ότι όταν ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει για αλλαγή κυβέρνησης, θα θέλει να πιστεί ότι ο επόμενος μπορεί να κυβερνήσει.
1: Κύριε Γερουλάνο,
6: σίγουρα θα πάνε κάποιοι για να, διαμαρτυρηθούν, αλλά για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να δουν μια αλλαγή διακυβέρνηση, πιστεύουμε ότι η λύση θα είναι το ΠΑΣΟΚ.
1: Είχατε μια τελευταία ερώτηση. Μιλήσει για βελόνα που είχε κολλήσει στο ΠΑΣΟΚ, δίνοντας στροφή για πολλές συζητήσεις τότε. Έχει αρχίσει να κινείται προς τα πάνω ελαφρώς. Παρ' όλα αυτά, η απόσταση από την πρώτη Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλη. Και στο μεταξύ μεσολαβεί δημοσκοπικά και ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει χρόνος ανατροπής αυτής της εικόνας? Θέτεται κάποιο χρονικό ορόσημο?
6: Όσο απέρχουν από τις κάλπες οι μισές Ελληνίδες και οι μισοί Έλληνες, υπάρχει πάρα πολύς χώρος. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, δεν υπάρχει εμβολία, το μαραθώνιο πρέπει να τον κάνουμε sprint, αλλά σίγουρα ο κόσμος είναι σε αναμονή, περιμένει να δει ότι κάποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα και θα το κάνει με σοβαρότητα, και η μόνη λύση που μπορεί αυτό να το εγγυηθεί είναι το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτά τα οποία πιστεύουμε, να πηγαίνουμε στον κόσμο και να μιλάμε για αυτά τα οποία πρέπει να... τα οποία πρεσβεύουμε, με την ελπίδα να τους πείσουμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι μια επιλογή η οποία θα φέρει την πολιτική αλλαγή που πλέον νομίζω είναι η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Καλό απόγευμα.
1: Ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, βουλευτής Α' Αθήνας στο ΠΑΣΟΚ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Το επόμενο που θα αναδειχθεί στην υπόθεση των υποκλοπών θα είναι η συγκάλυψη δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας, καθώς τα έγγραφα που θα τεκμηριώνουν τη συνεργασία ΕΥΠ και Ιντελέξα θα βγουν πριν από τη δίκη του Ντίλιαν. Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος θυμάτων υποκλοπών, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, μιλώντας στον Αθήνα 984 και της Ελεονόρου Αρφανίδου και Ελευθερία Κουμάντου. Παράλληλα, τόνισε πως όταν αυτά βγουν στην επιφάνεια, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσουν τόσο η κυρία Δηλίνη, ο κύριος Ζήσης και ο κύριος Τζαβέλας, καθώς και ο κύριος Μπακέλας, ο οποίος δεν έκανε καν τυπική έρευνα, όπως ανέφερε ο κύριος Κεσές, προκειμένου να περισσώσει την τιμή της δικαιοσύνης. Αλλάζουμε σελίδα. Σε πανελλαδική στάση εργασίας την 3η 6 Οκτωβρίου προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ προειδοποιώντας με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί από τις 12 το μεσημέρι στη λήξη του ωραρίου, ενώ θα ακολουθήσει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη 1 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της διοίκησης του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας και στα υποκαταστήματα του φορέα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων μάλιστα προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24-ωρη ή και 48-ωρη απεργία. Οι εργαζόμενοι απαιτούν την άμεση και ουσιαστική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στις νέες εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, καθώς και την αντιμετώπιση των εργασιακού και οργανωτικού χαρακτήρα ζητημάτων, υπογραμμίζοντας ότι η ανοχή και η αντοχή έχουν εξαντληθεί. Δύο από τα βασικά τους αιτήματα, Κατερίνα, είναι η ενίσχυση του ΕΦΚΑ με εκατοντάδες νέες προσλήψεις, καθώς όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι περισσότερες υπηρεσίες βρίσκονται στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης, αλλά και η υλοποίηση των μέτρων για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης, τοποθέτηση σκάνερ, αναγνώριση μεταλλικών αντικειμένων και την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών που εισέρχονται στις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα. Κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι κατά καιρούς έχουν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια σε υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, ενώ τον περασμένο Απρίλιο είχε σημειωθεί και ένοπλη επίθεση με συνέπεια τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου στο υποκατάστημα του φορέα των Κεραμικών.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Έναν χρόνο παρουσία συμπληρώνει το Job Center του Δήμου Αθηνών. Για να επιστρέψουμε στην Αθηνοκεντρική Ενότητα. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ένα χρόνο ουσιαστικής παρουσίας συμπληρώνει το Job Center του Δήμου Αθηναίων, μια δομή που έχει στόχο να βοηθήσει ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας να κάνουν το επόμενο βήμα. Μέσα αυτόν τον πρώτο χρόνο, Κατερίνα, από το Σεπτέμβριο του 2025 μέχρι σήμερα, 503 άνθρωποι έχουν λάβει υποστήριξη από το Job Center, ενώ 138 από αυτούς κατάφεραν να βρουν εργασία. Το ποσοστό επαγγελματικής ένταξης έφτασε το 31% μεταξύ όσων αναζητούσαν ενεργά δουλειά. Η δομή υλοποιείται από την Αλτεξική Αθήνα, δεν περιορίζεται μόνο στην αναζήτηση μιας εργασίας. Οι άνθρωποι που απευθύνονται στο Job Center μπορούν να λάβουν εξοικονόμηση εργασιακή συμβουλευτική, βοήθεια για τη σύνταξη βιογραφική και την προετοιμασία μιας συνέντευξης. Να ενισχύουν τις ψηφιακές και επαγγελματικές τους δεξιότητες, αλλά και να έχουν νομική ή λογιστική υποστήριξη. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, κλείνοντας, ότι απευθύνεται μεταξύ άλλων σε αστέγους, μακροχρόνια ανέργους, πρόσφυγες και μετανάστες. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Το αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά, η γιορτή του ελληνικού ντοκιμαντέρ, επιστρέφει για 11η χρονιά από σήμερα στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Η Μαρία Βασιλοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
9: Καλώς σας μεσημέρι. Το ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του από σήμερα στο 11ο αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά που παρουσιάζεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Ένα τετραήμερο έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου το κοινό θα απολαύσει επιλεγμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 ετών, αλλά και αφιερωματικές προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά masterclass και εργαστήρια. Φέτος μάλιστα το πρόγραμμα μεγαλώνει με την προβολή 44 ταινιών μικρού, μεσαίου και μεγάλου μήκους που επεκτείνεται και στη δεύτερη αίθουσα της Ταινιοθήκης. Τιμόμενη ξένη καλεσμένη είναι φέτος η Ιρανή σκηνοθέτηδα Φιρουζέχ Χοσροβάνη. Το Σάββατο μάλιστα 26 Σεπτεμβρίου θα προβληθεί το πολυβραβευμένο της ντοκιμαντέρ Radio Graph of a Family, ένα βαθιά προσωπικό έργο για τις ιδεολογικές συγκρούσεις του σύγχρονου Ιράν ανάμεσα στην κοσμικότητα και την ισλαμική παράδοση. Στα highlights του φετινού προγράμματος είναι και η επιλογή 8 ταινιών μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ από την εγχώρια παραγωγή της τελευταίας διετίας, μεταξύ αυτών η Ήβρης της Ανθρωπότητας του Γιώργου Αυγερόπουλου, Πειθαρχική Μεραρχία 1999 του Κώστα Σταματόπουλου, Super Paradise του Steve Κρικρή και Ιστορίες ενός νησιού του Γιώργου Ηλιόπουλου. Το Σάββατο θα παρουσιαστεί το δεύτερο διαγωνιστικό τμήμα σπουδαστικών ταινιών ντοκιμαντέρ μικρού μήκους και Σάββατο και Κυριακή θα πραγματοποιηθεί ένα αφιέρωμα στον πρωτοπόρο Έλληνα ντοκιμαντερίστα, τον Φώτο Λαμπρινό, έναν από τους σημαντικότερους μελετητές ιστορικών αρχείων στην Ελλάδα. Θα προβληθούν και δύο ταινίες του, «Η Μεγάλη Ουτοπία» και «Το Επισκεφτείτε την Ελλάδα», ένα σατυρικό καυστικό διπορικό στα ιστορικά γεγονότα της χώρας μας από τη δικτατορία του Μεταξά έως τη Χούντα. Και περισσότερες πληροφορίες για το 11ο αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά θα βρουν οι ακροατές μας στον ιστότοπο ταινιοθήκη.gr. Κατερίνα.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας Χανιός τώρα μαζί μας για την αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι και σε σένα, Ανδρέα.
10: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
11: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
12: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
13: Έως και την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΑ. Για να το λάβει κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Ο ΔΔΕ ενημερώνει τους καταναλωτές της Σύρου ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και θα επηρεάσει τις ακόλουθες περιοχές της Σύρου. Παραλία Φάμπρικας, οδός Ερίκου Σκάση, όρμος Βάρης, παραλία Βάρης, ευθεία επαρχιακής οδού κάτω Μάνα Μέγα Γιαλού. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού είναι μια δύσκολη απόφαση ως προς το να τη δεχθεί ο κόσμος, αλλά είναι απαραίτητη για να υπάρχει η ΔΕΙΑ Σύρου, σημείωσαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Σύρου Νίκος Σκευοφύλαξ και ο Γενικός Διευθυντής της Δημήτρης Βακόνδιος χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν. Στην αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα Βαπόρια στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα πάνω από την επιχείρηση CL, στοχεύει ιδιώτης επενδυτής που δραστηριοποιείται τουριστικά στην περιοχή, προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης έως 30 θέσεων και σε χώρο κατάλληλο για φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την πρόταση του κ. Αναστάσιου Καπετάνη, που έχει την επιχείρηση Παυσί λοιπόν στα Βαπόρια, γνωστοποίησε ο ίδιος με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου και τη Δημοτική Αρχή. Ένα σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και στήριξης παιδιών και οικογενειών, που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση, αναμένεται να υλοποιήσει από τον Νοέμβριο ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικής φροντίδας στο νησί. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στο νησί της Σύρου, το οποίο θα τρέξει μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, όπως δήλωσε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόγραμμα αφορά 100 παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σχολική χρονιά και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης, σχεδιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα χειμερινών και εαρινών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα που αφαιρούν στο περιβάλλον, την αηφορία και τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό και κοινωνικό χώρο, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία και ενεργό συμμετοχή. Έκλεισε η σοβαρή εκκρεμότητα που υπήρχε στη θέση κύματα στην Ερμούπολη, η οποία και αφορούσε στην αποκατάσταση της πλατφόρμας των λεωμένων. Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα που υπήρχε ήπιος κυματισμός στην περιοχή, το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προώθησε τη σχετική εργολαβία για τις αποκαταστάσεις στα παραλιακά τμήματα του νησιού για την ασφάλεια των πολιτών όταν προσεγγίζουν σε αυτά. Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στη EuroLeague στο μπάσκετ, υποδεχόμενος στις 9 και 4 την Παρή στο Telecom Center Athens. Στη χώρα των Βάσκων ξεκινά απόψε στις 9 και μισή η ευρωπαϊκή διαδρομή του Ολυμπιακού για τη EuroLeague, με τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης να αντιμετωπίζουν την Μπασκόνια. Έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις σήμερα Πέμπτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι πνέουν ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
12: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: σύνδεση με τον Αθήνα 984.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλλιόπια Σλανίδου και Σάβας Κόκκινος στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο το 213-09-09-100 απαντούν η Πίμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάρατος. Εκτός και αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση 984@gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Αναφωνούμε ό,τι κόσμος, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα από τους 98 και 3. Έτσι και σήμερα, που είναι 5η, 24 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 267η ημέρα του έτους 2026. Ή αν προτιμάτε, τρίτη του μήνος Βαντεμιέρ του έτους 235 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. 11η του Ραμπί του 1448 από την Αιγύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. 13η του μηνός Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Και Δευτέρα του Μέχρι του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα έρευνας για τον καρκίνο. Αλλά και η μέρα που η Γουίνεα Μπισάου γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από την Πορτογαλία το 1973 σαν σήμερα. Ενώ στην Καραϊβική τα νησιά Τρινιντάντ και Τομπάκο γιορτάζουν την ημέρα της Δημοκρατίας. Αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στα κύθυρα. Διότι κατά το ορθόδοξο εορτολόγιο είναι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, της προστάτηδας του νησιού. Σήμερα, σύμφωνα με την τοπική κυθυραϊκή παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βιορέθηκε από ένα βοσκό στην περιοχή των Μυρτιδίων, από τις οποίες πήρε και την ονομασία Μυρτιδιώτισσα. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η παράδοση για την διάσωση των κυθύρων από επιδημία πανόλους, ενώ στην Παναγία αποδίδεται και η προστασία του νησιού σε δύσκολες ιστορικές περιόδους. Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας καθιερώθηκε για τις 24 Σεπτεμβρίου γιατί συνδέεται με μία από τις σημαντικότερες παραδόσεις γύρω από την εικόνα. Την θεραπεία ενός παράλυτου άνδρα, ο οποίος παρέμεινε στα Μυρτίδια μετά τη μεγάλη πανηγύρια του 15 Αύγουστου. Λέμε επίσης χρόνια πολλά στη Θέκλα, διότι είναι της πρωτομάρτυρος Θέκλης σήμερα, μαθήτριος του Αποστολού Παύλου. Ενώ για την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Ροβέρτου, ιδρυτή και πολιούχου του Ζάτσμπουργκ στην Αυστρία, καθώς και του Αγίου Γεράρδου, προστάτη της Ουγγαρίας.

Έτσι, για να καταπιούμε πιο ομαλό το γεγονός ότι σήμερα είναι η μέρα που καταγράφηκε ένα ρεκόρ. Το ιστορικό υψηλό των τιμών του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 2,23 ευρώ ένα λίτρο, έναντι 2,16 ευρώ την περασμένη εβδομάδα.

Επίσης, όπως θα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεών μας, αύξηση κατά 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, που διαμορφώθηκε στα 106,24 δολάρια ανά βαρέλι. Μια ημέρα αφού τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ δεν ανέδειξε προοπτικές διευθέτησης της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Και ενώ σύμβουλος του Μοτσταμπά Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δήλωσε στο πρακτορείο ΦΑΣ ότι σε περίπτωση επανάληψης των αμερικανικών επιθέσεων εναντίον της χώρας του, η σύγκρουση πρόκειται να επεκταθεί μέχρι τον Ινδικό ωκεανό. Προφανώς υπονοεί την αμερικανική βάση του Diego Garcia, που βρίσκεται σε εξαιρετικά στρατηγική θέση περίπου στο κέντρο του Ινδικού ωκεανού. Τα νησιά αυτά, τα οποία παρά την ανεξαρτητοποίηση του Μαυρικίου με τον οποίο συνδέονται, παρέμειναν βρετανική κτήση και νοικιάστηκαν για στρατιωτική χρήση στους Αμερικανούς μετά την εθνοκάθαρσή τους. Ενώ την για της βίας απομάκρυνση των κατοίκων του αρχιπελάγου Τσάγος, όπως ονομάζεται, οι οποίοι παρεμπιπτόντως έχουν δικαιωθεί στα δικαστήρια. Στον καιρό το Βολτέρος είχε βάλει κάποιον Βρετανό να λέει χαρακτηριστικά: «Από καιρού εις καιρών εκτελούμε κάποιον από τους ναυάρχους μας για να ενθαρρύνουμε τους υπόλοιπους ή να τους εμψυχώσουμε», όπως θέλετε να μεταφράσετε το εμβληματικό έκτοτε «Ουράν κουραζί ριζότο». Έτσι και ο σύμβουλος του Αγιατολά Χαμενεΐ τα λέει αυτά, «Ουράν κουραζί ριζότο», για να μας τα νιάρει λίγο.

Κατέγραψε η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία εντυπωσιακή πρωτιά και παρολίγων αυτοδυναμία στις εκλογές του Ομόσπονδου Κρατηδίου της Αξονίας Άνχαλτ πριν από 2,5 εβδομάδες. Κανένα πρόβλημα. Υπέστη η Χριστιανοδημοκρατία ιστορική ταπείνωση την περασμένη Κυριακή στις άλλες εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, όπου δεν μπόρεσε να πιάσει το όριο εκλογικής εκπροσώπησης του 5%. Κανένα πρόβλημα. Το πολιτικομηντιακό σύστημα της ηγέτιδας δύναμης της Ευρωζώνης ασχολείται σχεδόν αιμονικά με ένα πράγμα. Την πρωτιά του κόμματος της αριστεράς στο κρατήδιο του Βερολίνου, επίσης στις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Διότι αυτό, λέει, είναι αντισημιτικό. Για τις μετρίως φιλοπανελληνικές θέσεις που εκφράζει, σπάζοντας την πανεθνική γερμανική συνένεση της ενθουσιώδους υποστήριξης του Ισραήλ. Και σιγοντάρει καταλήλως όλη αυτή τη φιλολογία ο Ισραηλινός πρεσβευτής στο Βερολίνο, ο οποίος είπε ότι ούτε λίγο ούτε πολύ αντιμετωπίζει κίνδυνο η συνέχιση της εβραϊκής παρουσίας στην γερμανική πρωτεύουσα. Και δεν βρέθηκε κάποιος να τον αποδοκιμάσει ότι τερατολογεί ή ότι παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στην εσωτερική πολιτική ζωή της χώρας την οποία έχει διαπιστευτεί. Αλλά προσέξτε τώρα το χαριτωμένο. Οι εντάσεις που κατά καιρούς βλέπαμε και έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ανάμεσα στον πλούσιο ευρωπαϊκό βορρά και τον ευρωπαϊκό νότο ξαφνικά μεταφέρονται με άλλες γεωγραφικές στον ευρωπαϊκό νότο ξαφνικά μεταφέρονται με άλλες γεωγραφικές συντεταγμένες

0: Λίνο, που είναι καθαρός λήπτης στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Την ώρα που οι νικητές των εκλογών του Βερολίνου εξαγγέλουν τερατοδίες, όπως η πιθανή απαλωτρίωση ακινήτων από εταιρείες, προκειμένου να απαλυνθεί το οξύτατο, όπως γνωρίζει οποιοδήποτε σχετίζεται στο και λίγο με το Βερολίνο, στεγαστικό πρόβλημα. Αλλά πρόλαβε ο ίδιος ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς να πει ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα δράσει νομοθετικά για να απαγορεύσει τις απαλωτριώσεις ακινήτων από φανς. Όλα αυτά τη στιγμή που το 55% των Γερμανών στην τελευταία δημοσκόπηση δηλώνει ότι θέλει να τον δει να εγκαταλείπει την καγκελαρία μετά από μόλις 16 μήνες παραμονής αυτήν. Και ενώ οι δικές του επιδόσεις αρχίζουν και συμπαρασέρνουν και τον πιθανότερο διαδοχό του, τον χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργό της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, που εν ώψη των εκλογών στο δικό του κρατήδιο τον Απρίλιο βλέπει το ποσοστό του να αρχίσει να υποχωρεί. Και θα μου πείτε, εσωτερικά της Γερμανίας είναι όλα αυτά? Όχι βέβαια. Όταν φτερνίζεται η Γερμανία, αρρωσταίνει η Ευρώπη. Κατεξοχήν δε η δική μας χώρα, όπως μας έχει διδάξει η πρόσφατη ιστορική εμπειρία. Είναι το θέμα που θα ήθελα να συζητήσω με τη Μίρνα Νικολαίδου, Διευθύντρια Σύνταξης της εφημερίδας Εστία, που παραμένει θαλερή παρά τα 150 χρόνια ζωής που ετοιμάζεται να γιορτάσει. Αναφέρομαι βέβαια στην εφημερίδα και όχι στη συνάδελφο. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου. Όντως γιορτάζουμε τα 150 χρόνια. Έχουμε και μια εκδήλωση το Σάββατο. Η Εστία, όχι εγώ.
0: Και όλα αυτά μας βρίσκουν σε μια στιγμή βαθύτα του προβληματισμού.
1: Όντως, πράγματι.
0: Γιατί ο κατακαιρματισμός της πολιτικής σκηνής στην Γερμανία, η αποδυνάμωση του κέντρου που άλλοτε αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της διακυβέρνησης, σε συνδυασμό, λέω εγώ κοιτώντας πιο μπροστά, με το πώς εποάζεται πιθανή κρίση χρέους στη Γαλλία, σημαίνουν πολλά και για εμάς εδώ.
1: Ακριβώς, Κώστα μου, η πολιτική και οικονομική κρίση και αστάθεια που βιώνει αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει επιπτώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά και στην Ελλάδα, που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επηρέαζε από τα πάντα. Να τα πάρουμε από την αρχή. Στο οικονομικό σκέλος, υπό την πίεση των άκρων η ΕΕ έχει μια ευρωπαϊκή ιστορική, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, θα στραφεί η Γερμανία σε πολιτικές μεγαλύτερης λιτότητας και θα ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις για περικοπές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
0: Θυμίζω ότι η ΑΕΦΔ αρχικά ιδρύθηκε ως κόμμα οικονομολόγων καθηγητών που αντιδρούσαν στα προγράμματα διάσωσης του Ευρωπαϊκού Νότου πριν πάρει μια καθαρά δεξιά αντιμεταναστευτική στροφή.
1: Ναι, και αντιδρούσε και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, ήταν υπέρ της εξόδου της χώρας από το ευρώ και κατά όλων των πακέτων διάσωσης η ΑΕΦΔ, να το πούμε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, τώρα υπό την πίεση λοιπόν του ΕΕ, η Γερμανία θα γίνει ακόμα οικονομικά συντηρητική. Και ήδη μαζί με άλλες 5 χώρες, το μέτωπο των Φιδωλών, την Ολλανδία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, την Δανία και τη Σουηδία, έχουν ζητήσει δραστικές περικοπές έτους 400 δις ευρώ στον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό τον επόμενο.
0: Το οποίο η διαπραγμάτευση μπαίνει στο πιο κρίσιμο στάδιο.
1: Ναι. Και με το οποίο θα ασχοληθεί και η Ελληνική Προεδρία το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Αυτό όμως θα επηρεάσει άμεσα τους πόρους που λαμβάνει η Ελλάδα από το Ταμείο Συνοχής και την κοινή αγροτική πολιτική. Επίσης, ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι το Βερολίνο θα γίνει

0: ακόμα περισσότερο επιφυλακτικό σε τυχόν επέκταση των ήδη υπάρχοντων ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Κομισιόν και το Παρίσι έχουν προτείνει την επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης, το οποίο ήδη δέχεται σφοδρές αντιδράσεις κυρίως από τη Γερμανία και από τους φιλολούς.
1: Και όλα αυτά ενώ ο Φρίντριχ Μέρτς επιθυμεί τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και κάτι τέτοιο κοστίζει και σημαίνει περικοπές από αλλού.
0: Ακριβώς. Δηλαδή θα περικοπούν τα λεφτά από τις πιο κοινωνικές πολιτικές για να ενισχυθεί το αμυντικό πρόγραμμα, το οποίο είναι τεράστιο, έχει ανακοινωθεί εδώ και αρκετούς μήνες και είναι τεράστιο, όπως έχετε πει και στην εκπομπή σας. Και επίσης το Βερολίνο αρνείται την εισαγωγή νέων ευρωπαϊκών φόρων σε πολυεθνικές και ψηφιακούς κολοσσούς στον καπνό, τους ιδίους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει προτείνει η Κομισιόν για να ενισχύσει και να επεκτείνει τα ευρωπαϊκά πράγματα. Άρα θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο χρηματοδοτικό πρόβλημα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, γιατί θα ενισχυθεί η αντίδραση του Βερολίνου υπό την πίεση και της άκρας δεξιάς. Τώρα,
1: ένα άλλο αγαπημένο θέμα όμως, το κατεξοχήν αγαπημένο θέμα της ΑΕΦΔΕ, είναι η μετανάστευση. Άρα οι πιέσεις προς την Ομοσπονδία και η κυβέρνηση θα είναι αντίστοιχες.
0: Θα είναι, ήδη έχει ο Μέρτς υπό την πίεση των άκρων, έχει ενισχύσει, έχει σκληρύνει τη στάση του στο μεταναστευτικό, αλλά θα γίνει ακόμα σκληρότερη στο μέλλον και αυτό θα μας επηρεάσει άμεσα. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο πεδίο για την Ελλάδα αυτό το προσφυγικό. Γιατί θα επιβαρυνθούν, θα σκληρύνουν τη στάση στο Βερολίνο και θα επιβαρυνθούν πάλι οι χώρες πρώτης υποδοχής όπως είναι η Ελλάδα. Και θα πιέσει για την επιστροφή των χιλιάδων ετούτων άσυλο στην Ελλάδα. Αυτό γιατί υπήρχε μια συμφωνία, να πούμε, για πάγωμα των επιστροφών, η οποία όμως έληξε το περασμένο καλοκαίρι. Και προφανώς η νέα κυβέρνηση θα πιέσει την Ελλάδα για να δεχτεί πλέον επιστροφή χιλιάδων ετούτων άσυλο.
1: Και μόνο στη Γερμανία, ναι.
0: Ταυτόχρονα θα ευθυροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορα. Τι σημαίνει αυτό? De facto κατάργηση της Σέγγεν. Αυτό τι σημαίνει για την Ελλάδα? Ότι οι μετανάστες εγκλωβίζονται πλέον στις πρώτες χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα. Και θα μου πεις εσύ, μα υπάρχει το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση. Ναι. Το νέο σύμφωνο όμως για τη μετανάστευση προβλέπει ρήτρα αλληλεγγύης. Παραδείγματος χάρη, οικονομική αποζημίωση 20.000 ευρώ ανά άτομο, αν η χώρα αρνηθεί τη μετακατάσταση. Τι θα πράξει το Βερολίνο? Θα αρνηθεί τη μετακατάσταση και θα πιέσει για τη δημιουργία περισσότερων δομών, φιλοξενίας και ελέγχου στα ελληνικά σύνορα. Οπότε αντιλαμβάνεσαι πόσο θα πιεστεί η χώρα μας από μια ακόμα, άμα το Βερολίνο σκλίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του στο μεταναστευτικό.
1: Και θα ήταν αρκετό το βάρος της Γερμανίας στα ευρωπαϊκά πράγματα για να σημάνει πολλά ανησυχητικά για τη χώρα. Αλλά δεν πρόκειται για γερμανική ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για έναν σειρμό, έτσι, πανευρωπαϊκής κλήρυνσης.
0: Ακριβώς. Αυτό δεν είναι μια γερμανική εξαίρεση.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
0: Πολλαπλών σκανδάλων διαφορά που κλονίζουν την κυβέρνησή του. Και έχουμε και τις εκλογές στην Ιταλία που είναι μέχρι στο τέλος του έτους. Και εκεί πέρα η εικόνα είναι η ίδια, ότι ενισχύονται πάρα πολύ τα ακροδεξιά και τα δεξιά κόμματα. Θέλεις να μιλήσουμε για
1: το
0: χώρο?
1: Να το βάλουμε σε προοπτική, διότι υποτίθεται πως τα άκρα ήδη κυβερνούν εν το πρόσωπο της Τζόρτζα Μελόνι στην Ιταλία, αλλά δέχεται πιέσεις από τους ακόμα δεξιότερα της ευρισκόμενους.
0: Ακριβώς, είναι από το κόμμα του Βανάτσι, δέχεται ισχυρές πιέσεις. Το κόμμα του Βανάτσι μάλιστα απειλεί, έχει καταφέρει να πάρει ένα μεγάλο μέρος της δύναμης της Λέγκας του Βορρά, του Ματέο Σαλβίνη, για όσοι τιμούνται, που ήταν επίσης μια ακραία δύναμη. Και έχει φτάσει το 7,5% και με αποτέλεσμα να δέχεται ισχυρές πιέσεις ο κυβερνητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι, η οποία αποτελείται, να θυμίσουμε, πέρα από τους αδελφούς Ιταλούς, είναι και το Λέγκα του Ματέο Σαλβίνη και το Φόρτσα Ιταλία του...
1: που ίδρυσε ο Μακαρίτσο Μπερλουσκόνη.
0: Τότε, ναι.
1: Είναι βέβαιο ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε σε όλα αυτά τα όχι και τόσο ενθαρρυντικά. Ευχαριστώ θερμά τη Μύρνα Νικολαίδου, διευθύντρια σύνταξης της Εστίας. Ναι. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 84.
0: Καλό απόγευμα.
1: Σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους ειδήσεων από τη Λία Ιατρίδου και θα επανέλθουμε.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Λιμογάρδι Φθιώτιδα. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Το ιστορικό ρεκόρ των 2,23 ευρώ ανά λίτρο έχει εκτοξευτεί η μέση τιμή του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας άνοδο 7 λεπτών μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, καθώς οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην παραγωγή, στα δηληστήρια και στις εξαγωγές. Σε ανωδική τροχιά και πάλι η τιμή του πετρελαίου που καταγράφεται στα 106 δολάρια το βαρέλι. Στη σκιά της νέας προειδοποίησης της Τεχεράνης για επέκταση του πολέμου μέχρι τον Ινδικό ωκεανό σε περίπτωση επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Στις 30 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου για το πετρέλαιο θέρμανσης, γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Το αίτημα για μόνιμη επανένωση των κλειπτών του Παρθενώνα επαναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άρθρο του στο Guardian με αφορμή την επιστροφή της ταπισερής της Μπαγιέ στη Βρετανία, απορρίπτοντας την ιδέα ενός απλού δανεισμού. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός δεν προτίθεται να παρέμβει για την επιστροφή των κλειπτών, γράφουν οι Times του Λονδίνου. Σήμερα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα προηγηθεί συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες. Διαδηλώσεις αναμένονται στη Νέα Υόρκη με αφορμή την ομιλία σήμερα και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να ασκήσει κριτική στο Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, ο οποίος τον έχει αποκαλέσει εγκληματία πολέμου. Προσωρινά κρατούμενος. Με σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Λήξη συναγερμού στο θέατρο Μπάντμιντον, όπου νωρίτερα είχε κληθεί η πυροσβεστική μετά από αναφορά για παρουσία καπνού στο χώρο. Δύο άνδρες εντοπίστηκαν από τους πυροσβέστες με τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Τις εκθέσεις τροτότητας και βλαβών για 35 κτίρια στην Κυψέλη εξαιτίας των έργων του μετρό αναμένει σήμερα ο Δήμος Αθηναίων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Χάρης Δούκας στυλίτευσε την καθυστέρηση στη γνωστοποίηση των τεχνικών μελετών, ζητώντας πλήρης στατικούς ελέγχους. Τοπικές νεφώσεις αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Ράπτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
4: Πόσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com.artinfo.gr.
1: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

ακούτε πάντοτε τον Αθήνα 84 και τον Κώστα Ραπτή. Και με λίγο κακοπροαίρετη διάθεση, η οποία να το ομολογήσω σε εμάς εδώ περισσεύει, θα μπορούσαμε από την ειδησιογραφία τροφοδοτούμενη να συντάσσουμε ένα καθημερινό δελτίο ευρωπαϊκής ιστερίας. Πολεμικής ιστερίας εδώ. Σήμερα, ας πούμε, η δεξιά ισπανική εφημερίδα El Mundo γράφει, επικαλούμενοι πηγές της Λιθουανίας, ότι η Ρώσια ετοιμάζει επιθέσεις από θαλάσσεις με ντρόνους κατά της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Ισπανίας. Εγώ βέβαια κάτι άλλα ντρόνους κάποιον άλλον θυμάμαι να έχουμε εντοπίσει στη δική μας τη Λευκάδα. Και δεν ξέρω αν Ματέος, ο Ιταλός υπουργός άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, με ανάρτησή του στο X, υπογραμμίζει ότι πληροφορίες για επιθέσεις κατά των τριών μεσογειακών χωρών από ρωσικά ντρόνς δεν επιβεβαιώνονται και ότι το να ρίχνει κανείς κι άλλο λάδι στη φωτιά δεν εξυπηρετεί κανέναν. Η Δανία πάλι, σύμφωνα με τη νέα αξιολόγηση απειλών της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών της, αναμένει ότι η Ρωσία θα κλιμακώσει τον υβριδικό πόλεμο κατά τους επόμενους μήνες. Αν και παραλλήλως εκτιμά σε γλώσσα αμφίσιμη ότι είναι απίθανο να δει οποιοδήποτε συμφέρον η Ρωσία στο να εισβάλλει σε χώρα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούμε και να το αποκλείσουμε, όπως προστίθεται. Στην δε Πολωνία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κριστόφ Γκαφκόφσκι, απέδωσε σε έντολη φθορά την πυρκαγιά που ξέσπασε χτες βράδυ σε επίγειο σταθμό δορυφορικών επικοινωνιών του Starlink του Elon Musk στην κεντρική Πολωνία. Ο σταθμός ηλεκτρικής ενέργειας και η γεννήτρια που τροφοδοτούσαν τον σταθμό τυλίχθηκαν στις φλόγες, αν και σήμερα όλα λειτουργούν κανονικά. Και την Κυριακή που μας έρχεται, οι Ελβετοί θα ψηφίσουν σε δημοψήφισμα, όπως το συνηθίζουν, επί μιας πρότασης για την αυστηρότερη διατύπωση της συνταγματικής υποχρέωσης της χώρας να τηρεί ουδετερότητα. Η πρόταση, παρακαλώ, προέρχεται από το κόμμα της ακροδεξιάς, αλλά βρήκε διείσδυση και σε άλλους χώρους. Και προβλέπει λόγου χάρη την απαγόρευση ένταξης οποιαδήποτε στρατιωτική ή αμυντική συμμαχία εκτός από περιπτώσεις επίθεσης ή προετοιμασίας επίθεσης εναντίον της ίδιας της Ελβετίας. Καθώς και την απαγόρευση συμμετοχής σε κυρώσεις εκτός πλαισίου ΟΗΕ, όπως έχει πράξει η Ελβετία εναντίον της Ρωσίας. Πάντως η πρόταση αναμένεται να απορριφθεί στο δημοψήφισμα, καθώς εναντίον της έχουν ταχθεί η κυβέρνηση και οι περισσότερο mainstream πολιτικές δυνάμεις. Η Ευρώπη πολεμά ήδη, αν δεν το καταλάβατε. Μόνη της όμως, μου φαίνεται. Και ο νους μου πάει σε εκείνο το παλιό ανέκδοτο με τον πατέρα γάτο που ήθελε να διδάξει στον μικρό γάτο πώς να ζευγαρώνει. Είσαι μεγάλος πια, του λέει, θα ανέβουμε στα κεραμίδια και θα κάνεις ό,τι κάνω. Μια ούριζε ο μεγάλος ο γάτος, μια ούριζε και ο μικρός. Αλλά δεν προέκυπτε τίποτα. Μια ούριζε ξανά ο μεγάλος ο γάτος, μια ούριζε και ο μικρός. Γι' αυτό αφού επαναλήφθηκε αυτό αρκετές φορές, ο μικρός είπε: «Εγώ, πατέρα, βαρέθηκα να ζευγαρώνω, θα κατέβω κάτω τώρα». Έτσι πολεμάνε και

καθώς φθινοποριάζει, έρχεται εδώ στα ευλογημένα μέρη της Μεσογείου η εποχή της εγκομιδής της ελιάς. Αλλά κάπου, όχι πολύ μακριά μας, η συγκομιδή της ελιάς είναι πραγματική περιπέτεια. Στη δυτική όχθη του Ιορδάνη αναφέρομαι, στην κατεχόμενη και επικυζόμενη δυτική όχθη του Ιορδάνη.

0: όπου οι έπικοι, που ούτως ή άλλως το τελευταίο διάστημα έχουν αποχαλινωθεί στις επιθέσεις τους εναντίον των Παλαιστινίων χωρικών, έθιμο το έχουν να παρεμποδίζουν το μάζεμα της ελιάς. Πράγμα το οποίο θα κινητοποιήσει ορισμένες ακτιβιστικές πρωτοβουλίες. Για τις οποίες θα ήθελα να συζητήσω με τον Άγγελο Κωνσταμπάρη από το March του Gaza Greece. Καλησπέρα από τον Αθήνα 984.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μας υποδέχεστε.
0: Να εξηγήσουμε τι σημαίνει το θέμα στο οποίο αναφερόμαστε. Πρακτικά για τους Παλαιστίνιους καλλιεργητές.
1: Σημαίνει πολύ απλά ότι εδώ και δεκαετίες στην πραγματικότητα, αλλά με εξαιρετικά αυξημένο ρυθμό τα τελευταία τρία χρόνια, υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια να παρεμποδιστεί κάθε είδους αγροτική εργασία και οικονομική δραστηριότητα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από Εβραίους επίκους, με την απόλυτη στήριξη φυσικά του κράτους και του Ισραηλινού στρατού. Πιο πρακτικά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, που είναι η συγκομιδή της ελιάς, μιλάμε για οικογένειες, για πάνω από 100.000 οικογένειες σε όλη τη Δυτική Όχθη, που πρακτικά εξαρτώνται από το εισόδημα και το προϊόν που θα βγάλουν από αυτή τη διαδικασία. Και όλα τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η συστηματική προσπάθεια που σημαίνει ξεριζωμός ελαιόδεντρων, σημαίνει παρεμπόδιση της υδροδοτικής υποδομής της Δυτικής Όχθης, επιθέσεις, δολοφονίες και ζώων και ανθρώπων. Και μάλιστα μόνο τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή μετά την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα, έχουν σκοτωθεί όσοι άνθρωποι είχαν σκοτωθεί τα προηγούμενα 17 χρόνια εν το συνόλαιο. Δηλαδή και ένα από τα πέντε, ένας στους πέντε αυτούς είναι παιδιά, που σημαίνει ότι μιλάμε για πάνω από 1.000 Παλαιστίνιους και πάνω από 200 παιδιά που έχουν δολοφονηθεί σε αυτή τη διαδικασία.
0: Οι επιθέσεις κατά την εποχή της συγκομιδής της ελιάς γίνονται από επίκους. Γιατί δικαιούμαστε να ενοχοποιούμε και το Ισραηλινό κράτος για αυτές?
1: Γιατί έχει ένα ενδιαφέρον ότι τον τελευταίο καιρό ακόμα και ο Αμερικανός πρέσβης, ο δηλωμένος σιωνιστής, ο Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε ότι αυτό αφορά μόνο 200-300 τρομοκράτες, ας πούμε, Εβραίους επίκους, και όχι την κεντρική πολιτική του Ισραηλινού κράτους. Και μέχρι και ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να πει ότι θεωρεί αυτές τις πράξεις τρομοκρατικές. Όμως η αλήθεια βρίσκεται αρκετά μακριά από αυτό, γιατί εάν το Ισραηλινό κράτος ήθελε και μπορούσε με τον Ισραηλινό στρατό να ελέγξει τους επίκους, θα το έκανε. Δεν το κάνει όμως, γιατί αυτό αφορά μια κυρίαρχη πολιτική επιλογή. Εάν κάτι συνέχει και το πολιτικό σύστημα στο Ισραήλ και τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας της, είναι η θέληση να εξαφανίσουν κάθε πολιτική προσδοκία ολοκλήρωσης του Παλαιστινιακού λαού. Και συγκεκριμένα για τη Δυτική Όχθη, με τους επικισμούς που ξεπετάγονται, στην πραγματικότητα σε αυτό το χρόνο, σε αυτή την εποχή, προσπαθούν να ματαιώσουν κάθε σκέψη για δύο κράτη. Αν κάποιος δει το χάρτη της Δυτικής Όχθης, θα καταλάβει ότι προσπαθούν να κατακαιρματίσουν τα Παλαιστινιακά εδάφη και να παρεμβάλλονται ανάμεσά τους Ισραηλινοί επικισμοί, που στην πραγματικότητα θα αφήσουν στα χαρτιά κάθε πιθανότητα εθνικής συγκρότησης, ας πούμε, ενός Παλαιστινιακού κράτους, γιατί δεν γίνεται να συγκροτήσει ένα κράτος το οποίο έχει μέσα του νησίδες από εκατοντάδες χιλιάδες οπλισμένους και έτοιμους Εβραίους επίκους να εμποδίζουν κάθε πολιτική και οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Όχθη.
0: Και στο επίπεδο της αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους για την ανάδειξη, αν μη τι άλλο, του ζητήματος, τι προγραμματίζεται?
1: Εμείς συγκεκριμένα σε αυτή τη χρονική στιγμή έχουμε πλέον 1,5 χρόνο που προσπαθούμε να δράσουμε στο πλευρό τους. Αυτή τη φορά θέλουμε να λειτουργήσουμε ως το μεγάφωνο, ας πούμε, της έκκλησης των Παλαιστινιακών οργανώσεων, που μπορείτε να το βρείτε παντού στο διαδίκτυο και στο δημόσιο λόγο, που ζητάνε Ευρωπαίους και Αμερικανούς ακτιβιστές να έρθουν και να είναι παρόντες στη διαδικασία συγκομιδής ελιάς και άλλες αγροτικές εργασίες, και όχι μόνο αγροτικές εργασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι δέχονται επιθέσεις ακόμα και παιδιά που πάνε στο σχολείο ως μια μέθοδος να τρομοκρατηθούν αυτές τις οικογένειες και να φύγουν. Επομένως, εμείς ζητάμε από τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό το κάλεσμα, να απαντήσει θετικά, να βρεθεί στην Δυτική Όχθη και να σταθεί στο πλευρό των Παλαιστινίων σε μια μορφή αλληλέγγυας παρουσίας, αλλά και αποκάλυψης του τι συμβαίνει στο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινής γνώμης. Να λειτουργήσουμε δηλαδή σαν μεγεθυντικός φακός σε ένα ζήτημα το οποίο φαίνεται να μην απασχολεί ιδιαίτερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Αλλά αυτό δεν σταματάει να σημαίνει ότι συντελείται ένα έγκλημα διαρκές το οποίο αξίζει και της προσοχής μας και αξίζει και της δράσης μας. Εάν έχω ένα λεπτάκι ακόμα μόνο, Κώστα, να σου πω τα εξής, ότι πρώτον την Παρασκευή 2 Οκτώβρη το March in Gaza Greece διοργανώνει μια αρκετά σημαντική εκδήλωση, θα έλεγα, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου θα συνδεθούμε με ανθρώπους που είναι στην ίδια τη Δυτική Όχθη, έναν αγρότη ας πούμε της Δυτικής Όχθης, που ζει όλη αυτή την κατάσταση και θα μας την εξηγήσει έτσι αδιαμεσολάβητα μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, και θα μιλήσουμε και με ανθρώπους που έχουν πάει, έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες αποστολές και θα μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους. Τώρα, αυτά είναι περίπου αυτά που θα κάνουμε. Το τι θέλουμε έχει να κάνει και με το τι συμβαίνει τελευταία, που φαίνεται να αποκτάει μια δυναμική αυτό το αίτημα, και το αίτημα έχει να κάνει και με την επιβολή κυρώσεων στους επίκους και τις επικιστικές οργανώσεις, αλλά πολύ περισσότερο έχει να κάνει και με την απαγόρευση του εμπορίου με τους εβραϊκούς επικισμούς που υπάρχουν στα κατεχόμενα εδάφη. Αυτό θα είναι ένα οικονομικό πλήγμα σε αυτούς τους επικισμούς και πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα βασικά εργαλεία για να βοηθήσουμε κάπως στην αποσυναρμολόγηση αυτού του μηχανισμού της κατοχής και του apartheid.
2: Εδώ η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται έτοιμη να αποκηρύξει τη Μεγάλη Βρετανία λόγω κάποιων πρωτοβουλειών της κυβέρνησης Μπέρναμ για επιβολή κυρώσεων στους εξτρεμιστές επικούς.
1: Και μιλάμε για μια κίνηση που έκανε η Βρετανική κυβέρνηση, που είναι στην πραγματικότητα στάγωνα στον ωκεανό από αυτά που ζητάνε οι παλαιστινιακές κοινότητες. Παρ' όλα αυτά, έστω αυτή η σταγόνα στον ωκεανό έφερε ένα τσουνάμι αντίδρασης από την Ισραηλινή κυβέρνηση, γιατί είναι αδιανόητο για αυτούς οποιαδήποτε απόπειρα να βρεθούν υποκρίση και υποαξιολόγηση για το τι κάνουν. Και ιδιαίτερα αν μιλάμε για μια απόφαση, γιατί η Βρετανική κυβέρνηση οχυρώθηκε πίσω από την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου του 2024 που αναγνωρίζει αυτή την διεργασία στη Δυτική Όχθη ως εθνοκάθαρση. Αν ξεκινήσουμε όμως να αναγνωρίζουμε τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της Χάγης.
2: Το οποίο ρητά αποκήρυξε ο Τραμπ από του βήματος της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ, συμπληρώνω.
1: Ακριβώς, ναι, και νομίζω ότι θα αρχίσουμε να μιλάμε και για γενοκτονία, θα αρχίσουμε να μιλάμε και για απαγόρευση στρατιωτικών σχέσεων και εμπάργκο στρατιωτικών εξοπλισμών στο Ισραήλ και οικονομικές κυρώσεις κτλ. Επομένως, η ίδια η ύπαρξη με τη σημερινή του μορφή του κράτους του Ισραήλ θα τεθεί ένα αμφιβόλιο. Οπότε σε αυτή τη διαδικασία εμείς θέλουμε να βαδίσουμε, και να σας πω κιόλας ότι ενώ γενικώς πάντα προτάσουμε την απευθείας κοινωνική επαφή και ενσώματη συνέβρεση των ανθρώπων, όλες οι πληροφορίες και για την αποστολή στην Δυτική Όχθη, για το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε, αλλά και για την εκδήλωση, και αν θέλετε απλώς να ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει και το τι κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτό για τη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, μπορείτε να μπαίνετε στα social media του March in Gaza Greece, στο Instagram και στο Facebook.
2: Ναι, αλλά υπάρχει μια απορία που μείνει κανείς. Θα μπορέσουν οι διεθνείς ακτιβιστές να φτάσουν στη συγκομιδή της Ελιάς στη Δυτική Όχθη, αφού η πρόσβαση σε αυτήν εξαρτάται από τις Ισραηλινές αρχές?
1: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταφέρνουν και φτάνουν. Οι φράχτες βελτιώνονται και οι άλτες. Επομένως, τρόπος πάντα υπάρχει, αν υπάρχει η θέληση, η ευρηματικότητα και πάνω απ' όλα η διάθεση να βρεθείς δίπλα σε ένα λαό που αγωνίζεται και έχει όλο το δίκαιο του κόσμου με το μέρος του.
2: Είδαμε. Ευχαριστώ θερμά τον Άγγελο Κασταμπάρη της πρωτοβουλίας March to Gaza Greece. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 94.

και ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Ο Κώστας Ράπης που ήταν στα μικρόφωνα την προηγούμενη ώρα. Η Λίλη Φωτοπούλου στη διεύθυνση του ήχου. Η Λίλη Αξίλου που ανέλαβε τα ηνία της παραγωγής. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και η Πέμη Παναγωπούλου που απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το 213-09-09-100. Εκτός και αν προτιμάτε, mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Η επικοινωνία μέσω Viber στο 6948-984-984. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έως και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΑ. Για να το λάβει κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Ο ΔΔΕ ενημερώνει τους καταναλωτές της Σύρου ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και θα επηρεάσει τις ακόλουθες περιοχές της Σύρου: παραλία Φάμπρικας, οδός Ερίκου Σκάση, όρμος Βάρης, παραλία Βάρης, ευθεία επαρχιακής οδού κάτω Μάνα Μέγα Γιαλού. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού είναι μια δύσκολη απόφαση ως προς το να τη δεχθεί ο κόσμος, αλλά είναι απαραίτητη για να υπάρχει η ΔΕΙΑ Σύρου, σημείωσαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Σύρου, Νίκος Σκευοφύλαξ, και ο Γενικός Διευθυντής της, Δημήτρης Βακόνδιος, χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν. Στην αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα Βαπόρια στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα πάνω από την επιχείρηση CL, στοχεύει ιδιώτης επενδυτής που δραστηριοποιείται τουριστικά στην περιοχή, προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης έως 30 θέσεων και σε χώρο κατάλληλο για φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την πρόταση του κύριου Αναστάσιου Καπετάνη, που έχει την επιχείρηση Παυσί λοιπόν στα Βαπόρια, γνωστοποίησε ο ίδιος με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου και τη Δημοτική Αρχή. Ένα σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και στήριξης παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση αναμένεται να υλοποιήσει από τον Νοέμβριο ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικής φροντίδας στο νησί. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στο νησί της Σύρου, το οποίο θα τρέξει μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, όπως δήλωσε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόγραμμα αφορά 100 παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σχολική χρονιά και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης, σχεδιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα χειμερινών και εαρινών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα που αφαιρούν στο περιβάλλον, την αηφορία και τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό και κοινωνικό χώρο, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία και ενεργό συμμετοχή. Έκλεισε η σοβαρή εκκρεμότητα που υπήρχε στη θέση κύματα στην Ερμούπολη, η οποία και αφορούσε στην αποκατάσταση της πλατφόρμας των λουωμένων. Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα που υπήρχε ήπιος κυματισμός στην περιοχή, το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προώθησε τη σχετική εργολαβία για τις αποκαταστάσεις στα παραλιακά τμήματα του νησιού για την ασφάλεια των πολιτών όταν προσεγγίζουν σε αυτά. Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στη EuroLeague στο μπάσκετ, υποδεχόμενος στις 9 και 4 την Παρί στο Telecom Center Athens. Στη χώρα των Βάσκων ξεκινά απόψε στις 9:30 η ευρωπαϊκή διαδρομή του Ολυμπιακού για τη EuroLeague, με τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης να αντιμετωπίζουν την Βασκόνια. Έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις σήμερα Πέμπτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι πνέουν ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

και ο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και ο Αιγαίο Live 95 και 8 φιλοξενούν το Μιχάλη Δέλτα το Σάββατο στις 7 το απόγευμα για μια συζήτηση γύρω από το συγγραφικό και το μουσικό του έργο, λίγο πριν παίξει μουσικές και παρουσιάσει τα βιβλία του την Κυριακή στη Ρόγα στις 8 το βράδυ στα στενά της Ερμόπολης.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Thank you. Good night. Have a safe journey home. Thanks a lot.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έως και την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΑ. Για να το λάβει κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Ο ΔΔΕ ενημερώνει τους καταναλωτές της Σύρου ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και θα επηρεάσει τις ακόλουθες περιοχές της Σύρου: παραλία Φάμπρικας, οδός Ερίκου Σκάση, όρμος Βάρης, παραλία Βάρης, ευθεία επαρχιακής οδού κάτω Μάνα Μέγα Γιαλού. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού είναι μια δύσκολη απόφαση ως προς το να τη δεχθεί ο κόσμος, αλλά είναι απαραίτητη για να υπάρχει η ΔΕΙΑ Σύρου, σημείωσαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Σύρου, Νίκος Σκευοφύλαξ, και ο Γενικός Διευθυντής της, Δημήτρης Βακόνδιος, χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν. Στην αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα Βαπόρια στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα πάνω από την επιχείρηση CL, στοχεύει ιδιώτης επενδυτής που δραστηριοποιείται τουριστικά στην περιοχή, προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης έως 30 θέσεων και σε χώρο κατάλληλο για φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την πρόταση του κ. Αναστάσιου Καπετάνη, που έχει την επιχείρηση Παυσί λοιπόν στα Βαπόρια, γνωστοποίησε ο ίδιος με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου και τη Δημοτική Αρχή. Ένα σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και στήριξης παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση αναμένεται να υλοποιήσει από τον Νοέμβριο ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικής φροντίδας στο νησί. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στο νησί της Σύρου, το οποίο θα τρέξει μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, όπως δήλωσε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόγραμμα αφορά 100 παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σχολική χρονιά και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης, σχεδιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα χειμερινών και εαρινών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα που αφαιρούν στο περιβάλλον, την αηφορία και τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό και κοινωνικό χώρο, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία και ενεργό συμμετοχή. Έκλεισε η σοβαρή εκκρεμότητα που υπήρχε στη θέση κύματα στην Ερμούπολη, η οποία και αφορούσε στην αποκατάσταση της πλατφόρμας των λεωμένων. Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα που υπήρχε ήπιος κυματισμός στην περιοχή, το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προώθησε τη σχετική εργολαβία για τις αποκαταστάσεις στα παραλιακά τμήματα του νησιού για την ασφάλεια των πολιτών όταν προσεγγίζουν σε αυτά. Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στη EuroLeague στο μπάσκετ, υποδεχόμενος στις 9 και 4 την Παρί στο Telecom Center Athens. Στη χώρα των Βάσκων ξεκινά απόψε στις 9.30 η ευρωπαϊκή διαδρομή του Ολυμπιακού για τη EuroLeague, με τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης να αντιμετωπίζουν την Μπασκόνια. Έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις σήμερα Πέμπτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι πνέουν ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έως και την 3η 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της 4ης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΑ. Για να το λάβει κάποιος πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Ο ΔΔΕ ενημερώνει τους καταναλωτές της Σύρου ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και θα επηρεάσει τις ακόλουθες περιοχές της Σύρου: παραλία Φάμπρικας, οδός Ερίκου Σκάση, όρμος Βάρης, παραλία Βάρης, ευθεία επαρχιακής οδού κάτω Μάνα Μέγα Γιαλού. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού είναι μια δύσκολη απόφαση ως προς το να τη δεχθεί ο κόσμος, αλλά είναι απαραίτητη για να υπάρχει η ΔΕΙΑ Σύρου, σημείωσαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Σύρου Νίκος Σκευοφύλαξ και ο Γενικός Διευθυντής της Δημήτρης Βακόνδιος χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν. Στην αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα Βαπόρια στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα πάνω από την επιχείρηση CL, στοχεύει ιδιώτης επενδυτής που δραστηριοποιείται τουριστικά στην περιοχή, προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης έως 30 θέσεων και σε χώρο κατάλληλο για φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την πρόταση του κ. Αναστάσιου Καπετάνη, που έχει την επιχείρηση Παυσή λοιπόν στα Βαπόρια, γνωστοποίησε ο ίδιος με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου και τη Δημοτική Αρχή. Ένα σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και στήριξης παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση αναμένεται να υλοποιήσει από τον Νοέμβριο ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικής φροντίδας στο νησί. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στο νησί της Σύρου, το οποίο θα τρέξει μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, όπως δήλωσε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόγραμμα αφορά 100 παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σχολική χρονιά και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης, σχεδιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα χειμερινών και εαρινών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα που αφαιρούν στο περιβάλλον, την αηφορία και τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό και κοινωνικό χώρο, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία και ενεργό συμμετοχή. Έκλεισε η σοβαρή εκκρεμότητα που υπήρχε στη θέση κύματα στην Ερμούπολη, η οποία και αφορούσε στην αποκατάσταση της πλατφόρμας των λιωμένων. Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα που υπήρχε ήπιος κυματισμός στην περιοχή, το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προώθησε τη σχετική εργολαβία για τις αποκαταστάσεις στα παραλιακά τμήματα του νησιού για την ασφάλεια των πολιτών όταν προσεγγίζουν σε αυτά. Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στη EuroLeague στο μπάσκετ, υποδεχόμενος στις 9 και 4 την Παρί στο Telecom Center Athens. Στη χώρα των Βάσκων ξεκινά απόψε στις 9.30 η ευρωπαϊκή διαδρομή του Ολυμπιακού για τη EuroLeague, με τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης να αντιμετωπίζουν την Μπασκόνια. Έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις σήμερα Πέμπτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι πνέουν ως 6 Μποφόρ στο Αιγαίο.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Έως και την Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της τέταρτης διμηνιαίας δόσης για το 2026 όσον αφορά το επίδομα παιδιού, όπως ενημερώνει ο ΟΠΕΚΑ. Για να το λάβει κάποιος, πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί, καθώς αν έχει αποθηκευτεί προσωρινά, είναι σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Ο ΔΔΕ ενημερώνει τους καταναλωτές της Σύρου ότι λόγω αναγκαίων εργασιών στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και θα επηρεάσει τις ακόλουθες περιοχές της Σύρου: παραλία Φάμπρικας, οδός Ερίκου Σκάση, όρμος Βάρης, παραλία Βάρης, ευθεία επαρχιακής οδού κάτω Μάνα Μέγα Γιαλού. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια του νερού είναι μια δύσκολη απόφαση ως προς το να τη δεχθεί ο κόσμος, αλλά είναι απαραίτητη για να υπάρχει η ΔΕΙΑ Σύρου, σημείωσαν ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Σύρου, Νίκος Σκευοφύλαξ, και ο Γενικός Διευθυντής της, Δημήτρης Βακόνδιος, χθες στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν. Στην αξιοποίηση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στα Βαπόρια στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα πάνω από την επιχείρηση CL, στοχεύει ιδιώτης επενδυτής που δραστηριοποιείται τουριστικά στην περιοχή, προκειμένου να προχωρήσει στη διαμόρφωση χώρου στάθμευσης έως 30 θέσεων και σε χώρο κατάλληλο για φιλοξενία πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την πρόταση του κ. Αναστάσιου Καπετάνη, που έχει την επιχείρηση Παυσί λοιπόν στα Βαπόρια, γνωστοποίησε ο ίδιος με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου και τη Δημοτική Αρχή. Ένα σημαντικό πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και στήριξης παιδιών και οικογενειών που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση αναμένεται να υλοποιήσει από τον Νοέμβριο ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης με στόχο την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και τη δημιουργία ενός πιο ολοκληρωμένου δικτύου κοινωνικής φροντίδας στο νησί. Πρόκειται για το πρόγραμμα Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Δράσεων για την Αντιμετώπιση της Παιδικής Φτώχειας στο νησί της Σύρου, το οποίο θα τρέξει μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου, όπως δήλωσε και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Ρόζα Ξανθάκη, και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόγραμμα αφορά 100 παιδιά και τις οικογένειές τους, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 350.000 ευρώ. Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα σχολική χρονιά και στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, ΚΕΠΕΑ Σύρου Ερμούπολης, σχεδιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα χειμερινών και εαρινών δράσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, εργαστήρια και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, μαθητές και εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν ζητήματα που αφαιρούν στο περιβάλλον, την αηφορία και τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό και κοινωνικό χώρο, μετατρέποντας τη γνώση σε εμπειρία και ενεργό συμμετοχή. Έκλεισε η σοβαρή εκκρεμότητα που υπήρχε στη θέση κύματα στην Ερμούπολη, η οποία και αφορούσε στην αποκατάσταση της πλατφόρμας των λουωμένων. Συγκεκριμένα, στο χρονικό διάστημα που υπήρχε ήπιος κυματισμός στην περιοχή, το Λιμενικό Ταμείο Σύρου προώθησε τη σχετική εργολαβία για τις αποκαταστάσεις στα παραλιακά τμήματα του νησιού για την ασφάλεια των πολιτών όταν προσεγγίζουν σε αυτά. Η Εθνική Ελλάδας Ποδοσφαίρου κάνει απόψε στις 10 παρατέταρτο πρεμιέρα στη League A του Nations League απέναντι στη Σερβία. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει την αυλαία της νέας σεζόν στη EuroLeague στο μπάσκετ, υποδεχόμενος στις 9 και 4 την Παρί στο Telecom Center Athens. Στη χώρα των Βάσκων ξεκινά απόψε στις 9:30 η ευρωπαϊκή διαδρομή του Ολυμπιακού για τη EuroLeague, με τους πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης να αντιμετωπίζουν την Μπασκόνια. Έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις σήμερα Πέμπτη. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, ενώ οι άνεμοι πνέουν ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και ο Αιγαίο Live 95 και 8 φιλοξενούν το Μιχάλη Δέλτα το Σάββατο στις 7 το απόγευμα για μια συζήτηση γύρω από το συγγραφικό και το μουσικό του έργο, λίγο πριν παίξει μουσικές και παρουσιάσει τα βιβλία του την Κυριακή στη Ρόγα στις 8 το βράδυ στα στενά της Ερμόπολης.

Καλησπερίζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, είναι τα γκάζια στον καζόν και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα σοβαρά.

Καλησπέριζω και χαιρετώ σας. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Και για τις επόμενες 2 ώρες ακούτε μουσικές που έχω επιλέξει για εσάς.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Η εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες και ο Αιγαίο Live 95 και 8 φιλοξενούν το Μιχάλη Δέλτα το Σάββατο στις 7 το απόγευμα για μια συζήτηση γύρω από το συγγραφικό και το μουσικό του έργο, λίγο πριν παίξει μουσικές και παρουσιάσει τα βιβλία του την Κυριακή στη Ρόγα στις 8 το βράδυ στα στενά της Ερμόπολης.

στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.